πάνω στο θυμό της. Διέφυγε και πάει. Τον εγωισμό της πήρε αγκαλιά. Όμως κάποια βράδια θα παραμιλάει.

θα γυρνάει τα βράδια και θα είναι μόνη μέσα στα σκοτάδια και τη μοναξιά. Έφυγε, μα ξέρει όταν θα νυχτώνει

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
9: Μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγει σήμερα η αυλαία της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να κάνει κάθε μέρα το σχολείο καλύτερο, στηρίζοντας τους ανθρώπους του και δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για κάθε παιδί, επισημαίνει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο μήνυμά της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομία επίτα από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν σε νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς. Για τη link face του κυπέλου Ελλάδος, ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 7. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να περάσετε μια ημέρα, ελπίζω χωρίς προβλήματα. Τουλάχιστον φαίνεται Κασιανή, έχουμε τα κυκλοφοριακά στην ώρα που έχουμε συνήθως αυτές τις ώρες.
0: Στην άνοδο του Κηφισού, ναι, από Λιοσίων μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά είναι φορτωμένο και το λιμάνι του Πειραιά.
1: Πολύ φορτωμένο το λιμάνι του Πειραιά, από ό,τι βλέπω. Στην Κατεχάκη σε ύφεση, όχι όπως συνήθως. Και όπως είπες, μαζεύει το ποτάμι στην παρούσα φάση. Και η Κηφισίας με μια μικρή εξαίρεση εκεί στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα για λίγες δεκάδες μέτρα ανάμεσα σε Φιλοθέα και Ψυχικό. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλύτερα σήμερα το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω να γυρίσω στα Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη, είχαμε και τις εξελίξεις χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην υπόθεση αυτή. Εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν βεβαίως με την έρευνα που γίνεται, τι συνέβη, είχαμε αυτή την τραγωδία, ποιοι έχουν την ευθύνη. Βεβαίως έγινε αυτοψία, έγινε έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο, το οποίο θυμίζω ότι από τις πρώτες ώρες είχε γράψει, είχε δηλώσει ο Υπουργός Υγείας ότι είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο μόνο.
0: Λοιπόν, ό,τι άδεια και να είχε, δεν μπορεί σε μη νοσοκομιακό περιβάλλον να γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Ναι. Τώρα, βεβαίως εδώ μιλάμε για ένα ιατρείο, το οποίο από ό,τι φαίνεται, ο ιδιοκτήτης του ιατρός το διαφήμιζε και μπορείτε να σχετικά να δείτε στο real.gr το βίντεο και τα κείμενα από τις διαφημίσεις. Έλεγε για παράδειγμα στις διαφημίσεις: μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στη θεραπεία μου με βλαστοκύτταρα περισσότεροι από 200 ασθενείς, οι οποίοι αναφέρουν βελτίωση στα ιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Είχε μια φήμη δηλαδή, είχε φτιάξει και κατασκευάσει μια φήμη ότι μπορεί να κάνει πράγματα σημαντικά, ειδικότερα νομίζω για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού και έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι φρεσκάρουν την εμφάνισή τους. Αυτή την αναγκαιότητα εξυπηρετούσε εμπορικά το συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει για τα μηχανήματα, αν τα είχε νόμιμα, αν τα είχε παράνομα, τι λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών. Μίλησε χθες εδώ στον Real FM στους Νίκο Στραβελέκη και Λουκία Αγκάτσου.
2: Η άδεια του ιατρείου το 2004 ξεκίνησε από άδεια της νομαρχίας με τη σύνθεση πάλι παθολογικό ιατρείο. Το 2013, αλλάζοντας μία διεύθυνση από Υψηλάντου και πηγαίνοντας στην Καρνεάδου, εκεί ακριβώς υπήρξε η αδειοδότηση το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ελέγχθηκε δειγματοληπτικά και θα έλεγε κανείς απρόοπτα. Το 2024, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων και μάλιστα αδειοδοτημένων ιατρείων, το οποίο δεν υπήρξε και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει μηχάνημα.
0: Το 24 λοιπόν, λέει ο κύριος Πατούλης, δεν υπήρχε το μηχάνημα. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, ο Νίκος Αγαπηνός, είναι δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιατρείου, λέει ότι τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικότατα στον Ιατρικό Σύλλογο.
3: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε στα χωρίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί.
1: Ένα κομμάτι είναι αυτό που λες. Ένα άλλο κομμάτι όμως είναι μέσα στην αστυνομική έρευνα οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να έχει πέσει η σύζυγος του γιατρού, η οποία από ό,τι έχω καταλάβει γιατρός είναι τώρα, δεν ξέρω αν έχει πτυχίο ή αν
0: Σύμφωνα
1: έχει...
0: με τις πληροφορίες είναι γυναικολόγος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι φέρεται η κυρία αυτή να έχει καταθέσει ότι ο Μαζονάκης προσήλθε στο ιατρείο στις 4 το απόγευμα και ότι ξεκίνησε η κουβέντα και η προεργασία για τη θεραπεία στις 4 το απόγευμα. Έλα όμως που οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει παρακολουθώντας, μελετώντας μάλλον, αναλύοντας υλικό από κάμερες, ότι ο Μαζονάκης έφτασε εκεί στην Καρνεάδου στο ιατρείο στο Κολωνάκι στη 1.30 το μεσημέρι. Και σου λέει, εδώ έχουμε μια αντίβαση. Γιατί μας λες στις 4, ενώ ο Μαζονάκης φτάνει στην πολυκατοικία, στη 1.30 το μεσημέρι. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους και τα υπόλοιπα που έχει καταθέσει η κυρία, η σύζυγος του γιατρού δηλαδή, και προσπαθούν λεπτό προς λεπτό να εντοπίσουν κάθε κομμάτι, να συμπληρώσουν δηλαδή το κομμάτι του puzzle, για να διαπιστώσουν αν ο Μαζωνάκης κατέληξε κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης, αν ο Μαζωνάκης κατέληξε εξαιτίας της ιατρικής πράξης, αν ο Μαζωνάκης κατέληξε μετά την ιατρική πράξη, αν έγινε ιατρική πράξη. Βεβαίως ο νομικός εκπρόσωπος των δύο λέει ότι θα έχουμε εικόνα μετά την ιατροδικαστική εξέταση και τις τοξικολογικές, αλλά εδώ γίνεται μια προεργασία από τις αρχές για να έχουν πλήρη εικόνα του τι συνέβη.
0: Ο Θεοδόσης Πάνου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε να μας πει και εκείνος τις πληροφορίες του.
1: Θεοδόση, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Και θα ξεκινήσω το ρεπορτάζ από μία φράση που είπες. Εξαιτίας της ιατρικής πράξης ο θάνατος. Και επίσης, πότε επήλθε το επεισόδιο, τι ώρα και τι ώρα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΜ, διότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα στην ώρα. Τι ώρα ήρθε στο ιατρείο ο κύριος Μαζωνάκης, ρωτούν οι αστυνομικοί. 4:30. 4:21 όμως, ειδοποιούν το ΕΚΑΜ. Το είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα να έρθει, γνωρίζοντας τι. Εδώ φαίνεται η αναντιστοιχία και ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λένε, διότι στις κάμερες άλλα φαίνονται. Και στις κάμερες όχι μόνο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, αλλά και σε διπλανές πολυκατοικίες στην οδό Καρνεάδου 11, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ιατρείο. Δούλευε το μηχάνημα την ώρα που πήγατε να βάλετε τις πεταλούδες στο χέρι του κυρίου Μαζωνάκη? Όχι, το μηχάνημα δεν δούλευε. Το μηχάνημα όμως φαίνεται ότι δούλευε.
1: Μάλιστα.
4: Και δούλευε μάλιστα για 45 λεπτά τις επίμαχες ώρες. Δηλαδή, από τις... Και δούλευε μάλιστα για 45 λεπτά τις επίμαχες ώρες. Δηλαδή,

0: το σημείο, 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα. Και στην κατάθεση του λέει ότι εγώ όταν μπήκα στο ιατρείο και ξεκίνησα τη διασωλήνωση του ασθενού, το μηχάνημα ήταν στη λειτουργία. Περάνω όμως τη κατάθεση αυτή, η οποία κρίνεται ιδιαίτερο σημαντική, είναι διαστόσεις άλλωστε, η άποψή του έχει βαρύνουσα σημασία, μάλλον η κατάθεσή του, γιατί δεν είναι άποψη, mm-hmm. είναι δεδομένα, είναι γεγονότα, είναι τι είδε. Πιστοποιείται και από την τριμελή επιτροπή που έχει ορίσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί το νόμιμο της λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου. Τη διαπίστωσαν από τη μνήμη του μηχανήματος το οποίο έλεγξε η τριμελή επιτροπή των ειδικών. Το μηχάνημα δούλευε σε επίμαχες ώρες για ένα διάστημα περίπου 45 λεπτών. Όλα αυτά δεν περιέχονται στην κατάθεση της γιατρού. Το μηχάνημα δεν δούλευε. Ο κύριος Μαζωνάκης ήρθε 4-4 και μάλιστα καθυστερημένος γιατί είχαμε ραντεβού. Και τις δύο ημέρες, δηλαδή την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, την Τρίτη είχε πάει για έναν έλεγχο. Λέει δεν ήταν καλά. Τράβλιζε. Είχε πρόβλημα στην ομιλία του. Αφήνει διάφορα υπονοούμενα στην κατάθεσή του. Ναι. Και την επόμενη μέρα, λέει, ήταν στην ίδια κατάσταση, ίσως και σε χειρότερη.
1: Και σε αυτή την κατάσταση πήγαν να του κάνουν την θεραπεία.
0: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και όταν διαπιστώνεται ότι ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα, συνήθως του δίνει τις πρώτες βοήθειες στο ιατρείο και αμέσως ενημερώνει το ΕΚΑΒ για να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και όχι να κάτσουν να του καθαρίσουν, υποτίθεται, το αίμα, γιατί έτσι να το πω απλά στην καθομιλουμένη, κάτι τέτοιο είναι η πλασμαφαίρεση. Καθαρίζει το αίμα από τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα. Και αμέσως τον έβαλε στο κρεβάτι να ξεκινήσει τον καθαρισμό του αίματος για αναζωογόνηση του οργανισμού του, γιατί είχε μπροστά του και μία συναυλία ο δημοφιλής τραγουδιστής στις 20 του μήνα. Όλα αυτά έχουν μπει βέβαια στο μικροσκόπιο των ερευνητών, ουδόλως στοιχεία προφανώς. Η κατηγορία μετά την σύλληψη και κατηγορία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και το κακούργημα ανάλογα με τα στοιχεία που θα φτάσουν στα χέρια του εισαγγελέα. Γεγονός ωστόσο είναι ότι το ζευγάρι των ιατρών τελεί πια η υποκράτηση και τη σήμερα θα μεταβούν και στον εισαγγελέα. Το λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία και θα αναμένουμε και την ιατροδικαστική εξέταση. Η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή, ήταν να γίνει χθες. Η οικογένεια όμως του γνωστού τραγουδιστή, του αγαπητού τραγουδιστή από το ελληνικό κοινό, ζήτησε να ορίσει και η ίδια πραγματογνώμονα. Κατά πάσα πιθανότητα, η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, εφόσον όμως με την προϋπόθεση ότι ήδη η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βρει πραγματογνώμονα και τον έχει ορίσει σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νομικός μας πολιτισμός και η δικονομία. Ίσως να γίνει σήμερα. Εκεί θα φανούν πολλά. Τα περισσότερα βεβαίως και την ανατροπή της υπόθεσης θα φανούν στις τοξικολογικές. Διότι το ζητούμενο τώρα πια στην έρευνα είναι το εξής. Φαίνεται ότι όντως ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως πιστοποιούν και οι γιατροί του Ελπής, έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που δεν γνωρίζουμε και θα σηματοδοτήσει τις μεγαλύτερες εξελίξεις και αναλόγως και αναβάθμιση κατηγοριών, τι είναι ο μηχανισμός που οδηγεί στην ανακοπή. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Ο μηχανισμός αυτός δεν έχει να κάνει με το ιατρείο. Ήταν επιβαρημένη η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη για το χύψη γεγονός πηγαίνοντας προς το ιατρείο. Ή η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη επιβαρύνθηκε και οδήγησε στο θάνατο άμα την λειτουργία του μηχανήματος.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά θα διερευνήσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι ήδη συνεργάζονται με καθηγητές ιατρικής από το Καποδιστριακό, ένας μάλιστα αιματολόγος, έχει την ειδικότητα του αιματολόγου, γιατί αυτή είναι η ειδικότητα που πρέπει να χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα και όχι η ολιστική ή κβαντική ιατρική ή σαμανική ιατρική, όπως γράφει στο βιογραφικό της η συγκεκριμένη ιατρός.
2: Σαμανική γράφει, σαμανική Θεοδόση.
0: Βεβαίως, γράφει σαμανική.
2: Από

0: Τους αμάνους, τους αμάνους που ξέρουμε.
1: Τους αμάνους, τους γιατρούς στις φυλές της Λατινικής Αμερικής, αλλά και της Αφρικής. Η συγκεκριμένη κυρία λέει ότι έχει κάνει και σεμινάρια σε μεγάλα πανεπιστήμια σαμανικής ιατρικής. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν γνωρίζω κάποιο πανεπιστήμιο, έστω και στο εξωτερικό ή ακόμα και της Αφρικής, που να διδάσκει τη σαμανική ιατρική, διότι τη σαμανική ιατρική δεν την δέχεται η ιατρική. Εδώ καλά-καλά υπάρχει κόντρα ακόμα και με την ομοιοπαθητική. Και θα δεχτεί την σαμανική ιατρική του Αφρικανού μάγου ή του μάγου της φυλής στα βάθη του Αμαζονίου. Είναι λίγο τρελά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο τρελά. Γεγονός όμως είναι ωστόσο ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ήταν πάρα πολύ διάσημο στο Κολωνάκι αλλά και γενικότερα στα σαλόνια της Αθήνας για τις αναζωογονητικές θεραπείες, τις πρότυπες μάλιστα όπως τις διαφήμιζαν και τις θεραπείες αντιγύρανσης. Μία πληροφορία λέει ότι στο πελατολόγιο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί βλέπουν βαριά όνομα.
0: Και ο Γιώργος Μαζονάκης βαρύ όνομα είναι, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Άνθρωποι πηγαίναν άνθρωποι εκεί με ένα βαρύ πορτοφόλι. Διότι κάποιες πληροφορίες, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, αποδείξεις δεν έχουν κοπεί. Λένε ότι 2 ώρες από αυτή τη θεραπεία, 2.000 ευρώ. 1.000 η ώρα.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Χωρίς απόδειξη βέβαια. Ζεστό, άφορο λόγιο το χρήμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, πέραν της υποθέσεως του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ έχουμε και την λειτουργία ενός ιατρείου,
0: ναι,
1: που έχει άδεια παθολογικού ιατρείου, συσταγαζόμενου με ιατρείο άνευ ειδικότητος, στο οποίο γίνονται θεραπείες αναζωογόνησης με πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να γίνεται απαραίτητα σε νοσοκομεία, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου.
0: Μάλιστα.
2: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Θεοδόση, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μια και έκλεισε με αυτό ο Θεοδόσης, νομίζω έχει αξία να ακούσουμε την κυρία Ελισάβετ Γρούζη. Είναι διευθύντρια νοσοκομιακής υπηρεσίας αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας και αιματολόγος η ίδια. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση και περιγράφει για τη διαδικασία που πρέπει να γίνεται όταν κάνεις αυτή τη θεραπεία.
0: Για πάμε να την ακούσουμε.
3: Είναι απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
0: Επομένως, εσείς που μας ακούτε τώρα, θα το πω και εγώ θα το πω και όπως κάνω πάντα και λέω αυτό που θέλω να πω. Να δουλεύει και λίγο το μυαλό. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ιατρία κέντρα που υπόσχονται περίεργες, εναλλακτικές ή μη επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες, έχεις αυτό που είπε ο Θεοδόσης πριν, ότι με κάποια καχυποψία κόσμος, κάποιος επιστημονικός κόσμος αποδέχεται την ολιστική ή δεν την αποδέχεται την ολιστική θεραπεία.
2: Την ομοιοπαθητική, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια διαφωνία.
0: Όταν πηγαίνεις για εναλλακτική θεραπεία αντιγύρανσης και μακροζωίας, που και σου υπόσχεται και σου λένε, κοίτα, θα σε κάνουμε και θα δείχνεις 20 χρόνια μικρότερος, 20 χρόνια μικρότερη. Ή ξέρω εγώ, σου λένε ότι αυτό σε 2 ώρες έχεις καθαρίσει παρενέργειες, ίαση σοβαρών παθήσεων, στα υπόσχονται όλα αυτά και πηγαίνεις και βλέπεις, λέω τώρα, έναν χώρο ενός ιατρείου με μια πανοπλία σαμουράι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή, όταν σου διατυπώνουν υπερβολικές υποσχέσεις και δεν έχεις μιλήσει με τον γιατρό σου. Αν δεν έχεις γιατρό ο οποίος σε κουράρει ή σε παρακολουθεί, να βρεις έναν. Κανονικό γιατρό εννοώ. Γιατρό, κανονικό. Και αν του πεις, θέλω να κάνω αυτό. Πλασμαφαίρεση. Να την κάνω. Σε πόσα νοσοκομεία. Εγώ ακούω ότι σε 3 νοσοκομεία λέει στην Ελλάδα μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.
2: Για κάποιο πρόβλημα, έτσι, όχι για αναζωογόνηση.
0: Θέλω να πω, αν μια μέθοδος υπόσχεται να θεραπεύσει τα πάντα, από το στρες μέχρι αυτοάνωσα νοσήματα, ας είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί.
2: Πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, Γιώργο, εδώ, για τους ελέγχους στα ιατρία γενικά. Δεν γίνεται ο καθένας, ο σαμάνος, ο σαμανογιατρός, να μπορεί να έχει ένα ιατρείο, να παίρνει και τα χιλιάρικα για να κάνει απατεωνιές. Και που ίσως μπορεί να προκαλέσουν και το θάνατο ενός ανθρώπου.
0: Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για τραγωδία Και μιλάμε για έναν ευνίδιο θάνατο που μας έκανε όλους να στεναχωρηθούμε. Γιατί ο Μαζωνάκης είναι αυτός που ήταν αυτός που, που ήταν. Γιατί δεν θέλω να το κάνω κωμικό, αλλά ανατρέξτε να δείτε βιντεάκια μέσα μάνους στο YouTube και στις άλλες πλατφόρμες να καταλάβετε. Μην μπαίνετε τώρα εγώ σε λεπτομέρειες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ΟΣΕΚΑ...
4: Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
23: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
25: και 6977-8093-89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
25: Από το Κοχύλι
26: στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Γιατί είναι καλή η κατάσταση αυτή την ώρα.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Έχει κάποιες καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά δεν είναι η κίνηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Παναγιώτη.
28: Καλημέρα.
2: Παναγιώτης Βολάνης.
28: Ισχύει αυτό που λέει η Κασιανή. Ναι. Σήμερα είναι πιο περιορισμένη η κατάσταση. Και εμένα με εξέπληξε, ειδικά στον Κηφισό, στην άνοδο. Εκεί μόνο έχουν δυσκολίες οι οδηγοί από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο λίγο στο ύψος του Περιστερίου. Το μεγαλύτερο θέμα είναι στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, οι σημαντικότερες καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο στη Βασιλής της Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Από προσωπική εμπειρία λέω ότι είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στον Καρέα. Με τεμποδίο δεξιά και την κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις ακτές. Και έχουμε στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Είπες παραλιακή, Παναγιώτη μου.
28: Παραλιακή όχι, αλλά βλέπω κάτι λίγο εκεί από Μαρίνα Φλίσμου.
0: Μπράβο.
28: Μέχρι
0: ναι.
28: Παραλία Καλαμακίου περίπου.
0: Μπράβο. Εσείς που κατευθύνεστε προς Γλυφάδα αυτήν την ώρα με μικρά προβλήματα, με μικρές όμως ανασχέσεις. Επομένως, αν έχετε να κινηθείτε προς την Γλυφάδα, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Κύριε Παναγιώτη, τίποτα άλλο έχετε?
2: Ο Ταμπόρδα, θέλω να πεις για τον Ταμπόρδα.
28: Τα Ταμπόρδα Κάγκουα καθάρισαν χθες. Πολύ καλή και οι δύο. Ταμπόρδα τον έφτσε και λίγο η μπάλα, να το πούμε πιο απλά. Είχε τα δοκάρια του. Τον έφτσε λίγο η μπάλα και τα δοκάρια του.
0: Δοκάρια λες, ναι.
28: Αλλά καλός ποιοτικός, δηλαδή παρά τη μεγάλη μεταγραφική ενίσχυση που έκανε το ρόστερ του Παναθηναϊκού, εγώ θα τον κράταγα στην 11η.
0: Το κρατάει και ο Νίστρουπ στην 11η.
28: Συμφωνούμε δηλαδή.
0: Συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Γιατί μέχρι και πριν από μερικούς μήνες ήταν άχρηστος στα Ταμπόρδα. Άμπαλος. Ναι. Και το λέγανε προπονηταράδες αυτό, το λέγανε, καταλαβες.
28: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Βολάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
0: καλημέρα, καλημέρα.
28: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Βασίλης από τον Ντούισμπουργκ, γεια σου, Βασίλη. Λέει καλημέρα εκεί κάτω από τη Χίο, ανάμεσα σε με Ικαρία. Όλα καλά στην Αθήνα, κανένα νέο? Να σου πω νέο εγώ, φίλε Βασίλη. Ξεκίνησε η Μέδουσα 26. Δεν ξέρω αν την ξέρεις, είναι η άσκηση στη θαλάσσια περιοχή από το ανατολικό τμήμα της Κρήτης μέχρι το δυτικό της Ρόδου. Και εκεί συμμετέχουν ναυτική δύναμη. Σχηματίζεται μια μεγάλη ναυτική δύναμη από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία. Λένε ότι θα είναι τόσο πολλές φρεγάτες εκεί πέρα που δεν θα μπορείς να περάσεις, άμα είσαι με βαρκούλα ανάμεσα. Είναι χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, θυμίζω. Είναι μια άσκηση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο, στο κομμάτι που έχουν υπογράψει. Στο κομμάτι που έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Με τη μισή Λιβύη, βέβαια. Έτσι, με την... Σε εκείνο το κομμάτι είναι. Τμήμα αυτού του κομματιού είναι. Απλά σε ενημερώνω να το ξέρεις. Γιατί ωραίες είναι οι απειλές και το. Θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά και θα ξυπνήσετε το πρωί και θα μας δείτε να είμαστε στην Αθήνα, δεν ξέρω πού. Ωραία είναι όλα αυτά που λένε. Και ωραία ατμόσφαιρα δημιουργούν μεταξύ τους. Αλλά πάνω στο πεδίο, να δούμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει, πώς θα πάει το πράγμα.
2: Όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το απόγευμα θα βρίσκεται στο Καστελόριζο και θα μείνει εκεί για όλο το Σαββατοκύριακο, για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Θέλοντας να δώσει προφανώς και ένα μήνυμα προς την Τουρκία.
0: Θα διαμαρτυρηθούν οι Τούρκοι, γιατί πρέπει να τους ρωτάμε. Για σε ποια νησιά θα πηγαίνουν οι πολιτικοί μας, εμείς θα πρέπει να τους ρωτάμε. Και η πλάκα είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι εδώ μέσα στην Ελλάδα, ενώ οι οποίοι λένε εντάξει, δεν είναι. Δεν τους ρωτήσαμε. Είναι μονομερής ενέργεια η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Μονομερής ενέργεια. Είναι και η πολιτική αυτή. Οι άλλοι που λένε να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε ακριβώς? Να κουβεντιάσουμε τι ακριβώς? Για το αν θα πάμε στο Καστελόριζο. Να μπούμε σε ποια διαδικασία να συζητήσουμε? Γιατί διάφοροι εδώ τοποθετούνται αναλόγως. Λέει, φέρνει οπλικά συστήματα κυβέρνηση, είναι πολεμοχαρής. Δεν ασκεί το δικαίωμά της να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, είναι η τοπαθής. Λες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πήγαν όλες. Εγώ ανακοινώνω 12 ναυτικά μίλια εκεί στα ανατολικά. Να, είμαι έτοιμος σε επόμενες μέρες. Γιατί τα παίρνουμε όλα και τα βάζουμε στο μήλο της αντιπαράθεσης? Γι' αυτό. Ελαβάρα, ολέ. Έλα.
2: Υπάρχουν και τουρκικά δημοσιεύματα για τις επαφές Μητσοτάκη, συγκεκριμένα εφημερίδα Χουριέτ.
0: Ναι.
2: Ανησυχία λοιπόν, λέει, από την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τη συμφωνία της Μέκας. Και έτσι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια διπλωματική εκστρατεία. Ο Πρωθυπουργός, λέει η Χουριέτ, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο οποίος ταξιδεύει μεταξύ Αιγύπτου και Γαλλίας και θα επισκεφθεί επίσης και τη Σαουδική Αραβία τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
2: Τι έχουμε φοβηθεί τόσο πολύ με τη συμφωνία της Μέκας και με την επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός στις επαφές σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να θυμίσω απλώς ότι για την επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι η στοιχεία Patriot και θυμάσαι που σου έλεγα για κάποιες καταστατικές υποχρεώσεις της Σαουδικής Αραβίας, οποίες περιμένει η Ελλάδα να τις δει να εφαρμόζονται.
2: Πρέπει να τηρηθούν.
0: Μια αναβάθμιση του συστήματος που είχαν υπογράψει για 350 εκατομμύρια, οι Σαουδάραβες εννοώ, γύρω στα 6 εκατομμύρια που είναι η μισθή, τα μισθά που λένε εδώ, τα μισθά για το προσωπικό εκεί και για τη συντήρηση. Α! Και η αναπλήρωση επίσης των πυρομαχικών. Και γι' αυτό είχαν υπογράψει. Οπότε περιμένει η ελληνική πλευρά να δει αν αυτά θα, κάποια στιγμή θα εκπληρωθούν.
2: Περιμένουμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
2: Θες να αλλάξουμε τώρα λίγο θέμα?
0: Να αλλάξουμε.
2: Να πάμε στην οικονομία.
0: Να πάμε.
2: Κοίταγα χθες τα στοιχεία. Η βενζίνη στις 9.9 πριν από δύο μέρες ήταν στο 1.11 η μέση τιμή της βενζίνης.
0: Ναι.
2: Πριν ένα μήνα, δεν σου λέω πριν το Μάρτιο, πριν ένα μήνα ήταν 1.98. Έχει πάνω από 10 λεπτά αύξηση μέσα σε ένα μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Το πετρέλαιο αντίστοιχα ήταν 1.99 τον Αύγουστο, 2,07 σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το βαρέλι, το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent έχει ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια. Αντίστοιχα και το φυσικό αέριο είναι πάνω από τα
0: 100. 106 δεν είναι 100.
2: Ναι. Έχει ανέβει αρκετά. Το φυσικό αέριο είναι στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ναι. Είναι η υψηλότερη τιμή από το Δεκέμβριο του 2022 για το φυσικό αέριο. Και μαθαίνουμε, έχουμε πληροφορίες, εσείς οι Σταυροπυράκους συγκεκριμένα που θα την ακούσουμε σε λίγο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για ό,τι αφορά τα καύσιμα.
0: Για πάνω να ακούσουμε τις εσείς.
1: Το βαρέλι, το Brent είναι πάνω από τα 102 δολάρια και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ. Θέτει σε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ζητούν παράγοντες της αγοράς. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο με τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην όλη προσπάθεια.
2: Μέτρα λοιπόν εξετάζει η κυβέρνηση και για το φυσικό αέριο που συνεπάγεται το ρεύμα, υπάρχουν κάποια μέτρα στη φαρέτρα του οικονομικού επιτελείου. Περιμένουμε να δούμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι στο 1,80, κανείς δεν θα μπορεί να βάλει πετρέλαιο.
0: Όταν πέρσι ήταν στο 1,10, έτσι, τέτοια περίοδο. Και επίσης με δηλώσεις του τύπου, αναφέρομαι στον Ντόναλντ Τραμπ, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ο πόλεμος με την Τεχεράνη θα πάει σίγουρα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο. Και με τη διαρροή ότι οι σύμβουλοι του και οι στενοί του συνεργάτες του έχουν παρουσιάσει εκεί ένα ενδεχόμενο, ένα σενάριο. Ο πόλεμος με τη Τεχεράνη να πάει μέχρι το 2030.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και θυμίζω ότι παρά τα όσα ακούγονται για την πρόθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του ηγέτη της, αλλά και του Κιέβου, να κάνουν μια συζήτηση για κεχηρία και για την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών, ακόμα δεν έχουμε ενδείξεις γι' αυτό. Ίσα-ίσα που στο πεδίο βλέπεις ότι κορυφώνεται η αντιπαράθεση. Πολλά drones χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, αντιστοίχως και οι Ρώσοι. Όλο αυτό το περιβάλλον, ξέρεις, μόνο ευχάριστο δεν είναι. Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, εμείς πάμε σε εκλογές. Η Ελλάδα πάει σε εκλογές μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και μέσα σε μια διαδικασία η οποία, λες εδώ, έχει κάνει παρεμβάσεις η κυβέρνηση. Φτάνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Φτάνουν. Και θα κάνει, λέει, και άλλες παρεμβάσεις. Να τις κάνει. Φτάνουν. Εάν είναι να κινούμαστε με 2,20, 2,30, 2,40, εάν να πληρώνουμε πετρέλαιο θέρμανσης στο Θεό, δεν ξέρω αν θεωρεί κανείς ότι φτάνει. Και άντε να μας βοηθήσει ο χειμώνας στην Αττική. Και να σου πω εγώ και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πυρωτική Ελλάδα όπου οι άνθρωποι ήδη έχουν ξεκινήσει να κρυώνουν ή να προετοιμάζονται για χειμώνα. Αυτά να τα δούμε στην πορεία. Ήταν μια δυσχέρεια, ξέρεις, όταν συζητάγαμε για τα σενάρια που εξέταζε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη περίοδο, την Άνοιξη, για το αν θα πήγαινε σε τετραετία, χωρίς ποτέ να το αλλάξει αυτό. Επισήμως ο Μητσοτάκης πάντα έλεγε στην ολοκλήρωση τετραετίας εκλογές και μάλιστα αναφέρθηκε και αναλυτικά την Κυριακή στη ΔΕΘ. Κάποιοι έλεγαν ότι δεχόταν εισηγήσεις για να πάει τις εκλογές το Σεπτέμβριο, διότι θα γλίτωνε έτσι την κρίση του χειμώνα, η οποία κρίση του χειμώνα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει μια εκεχηρία που δεν εφαρμόστηκε ποτέ ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ιρανούς, έχει την επιβάρυνση από την Ουκρανία, από το μέτωπο της Ουκρανίας εννοώ, και βεβαίως την ακρίβεια. Με αυτές τις συνθήκες, λέει, θα πάει σε εκλογές. Θα πάει σε εκλογές με αυτές τις συνθήκες. Έχει αποφασίσει ότι θα ολοκληρωθεί τετραετία και θα πάει σε εκλογές Μάιο ή Ιούνιο.
2: Θα πρέπει να πάει ούτως ή άλλως, γιατί τελειώνει τετραετία.
0: Σωστά.
2: Αλλά δεν πρέπει,
0: όχι νωρίτερα, όμως,
2: δεν πρέπει να κάνει κάτι για να αποφύγουμε τουλάχιστον εσχροκέρδεια. Οι ανατιμήσεις είναι δεδομένες με το διεθνές περιβάλλον. Δεν πρέπει να γίνει κάτι να αποφύγουμε την εσχροκέρδεια.
0: Ίσως πρέπει να δουλέψουν περισσότερο πάνω στους μηχανισμούς ελέγχου. Είναι προφανές ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Προχθές είχαμε το ηχητικό, χθες μάλλον είχαμε το ηχητικό από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχων. Ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση. 2.500 καταστήματα μπορεί να είναι πολλά, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ελέγχονται. Τι κάνουμε τώρα.
2: Την ίδια ώρα, χθες, Γιώργο, είχαμε και την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στα επιτόκια. Είναι η δεύτερη επί σειρά αύξηση. Θα έχει
0: μέσα στο 2026.
2: Θα έχει μικρότερη βέβαια επίδραση στις καταθέσεις. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα τι σημαίνει κατά 25 μονάδες βάσης η αύξηση των επιτοκίων. Για ένα στεγαστικό δάνειο που έχει διάρκεια αποπληρωμής 25 ετών και ένα επιτόκιο πριν την αύξηση στο 3,75%. Μάλιστα. Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά 20 ευρώ. Ναι. Αν πλήρωνες 7,70 θα πληρώνεις 7,90.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο είναι 240 ευρώ επιπλέον από αυτό που πλήρωνες πριν. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και άλλη αύξηση επιτοκίων. Έτσι λέμε αυτή τη στιγμή, από εδώ και στο εξής, με αυτή την αύξηση επιτοκίων που ανακοινώθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει λοιπόν, οι πολίτες βάλλονται από όλες τις πλευρές σε αυτό το περιβάλλον και πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει η κυβέρνηση αυτή, η επόμενη, αυτή που έχουμε τώρα, να θωρακίσει τους πολίτες. Γιατί δεν γίνεται να αυξάνεται το δάνειό σου, να αυξάνεται το σούπερ μάρκετ, να αυξάνεται η βενζίνη. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο άλλος?
0: Πρόσεξε τώρα. Πάνω σε αυτά που λες τα ενδιαφέροντα, η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θυμίζω ότι είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μιλώντας χθες για το θέμα, ανέφερε σενάρια διάφορα. Ένα βασικό σενάριο λοιπόν που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, σε 2,5% το 2027, 2,1% το 2028, από 3% το 2026, 2,3% το 2027, και αυτές είναι οι προβλέψεις του Ιουνίου. Δηλαδή ο βασικός πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων θα φτάσει στο 2,5% το 2026, αλλά εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. Γιατί λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με πόλεμο στην Ουκρανία, με πόλεμο στον Περσικό, είμαστε σε δυσμενή θέση. Φαντάσου τώρα εμείς εδώ, που έχουμε ήδη τα ζητήματά μας. Και μας βρίσκει εμάς εδώ, έχοντας κάποιες υποχρεώσεις, θυμίζω. Εμείς έχουμε υπογράψει. Ως Ελλάδα εννοώ, έχουμε υπογράψει με το τρίτο μνημόνιο κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες τρέχουν. Και μην αρχίζουμε τα εντάξει, μωρέ, τώρα δεν μας βλέπουν, έχουμε βγει από τα. Αν μας βλέπαν και έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα πηγαίναμε σε άλλη λογική. Αλλά έχουμε κάποιες υπογραφές, κάποιες δεσμεύσεις για τα επόμενα πολλά χρόνια. Γιατί το θυμίζω αυτό? Γιατί θα δεις στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου διάφορους και διάφορες να ξαναγυρνάνε στο λεφτά υπάρχουν, στο φτώ, έχουμε τελειώσει με τη. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την επίβλεψη και με τις υποχρεώσεις. Μετά από 30-40 χρόνια θα τελειώσουμε. Έλα, γιατί ξεχνιόμαστε εδώ πέρα. Νομίζουμε δεν περάσαμε 10 χρόνια κρίσης. Τι με κοιτάς?
2: Όχι, εσύ κοιτά. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικό αέριο ελάντος.gr. Και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Έλα, έχετε ξεκινήσει εδώ πέρα με τον Βολάνιο. Μου λέει ο Βολάνιος, δεν ήταν πέναλτι αυτό χθες? Όπως έχει πει και ο Ζουγανέλης στη γνωστή του ταινία, ήταν πέναλτι, κυρία μου. Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Με πειράζει εδώ και ο Γιώργος Αναρθόγραφος και άλλοι φίλοι. Σοπάτε ρε παιδιά. Σοπάτε λίγο, εντάξει. 16 χρόνια έχει φάει, αν έχει φάει πιστολιός ο Παναθηναϊκός, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Άντε τώρα. Τι. Εντάξει, σταματάω, δεν λέω άλλο. Τι με κοιτάς?
9: Δεν έχουμε κανένα έλεος. Το Σάββατο θα γίνει πανικός.
8: Χαίρομαι που. Αυτό είναι το.
9: Κανένα έλεος. Σας έχουμε και άχτη για το κοντούρι.
8: Ναι.
9: Θα μπούμε στο άκα με τα μπούνια.
8: Έτσι σε θέλω, ρε παιδάκι μου. Έτσι σε θέλω. Όχι, τη Δευτέρα τα λέμε από κοντά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε τώρα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
10: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι.
11: Σάμος. FM στους 102.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Καΐδι, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
23: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
22: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Real FM. Η ώρα είναι 8.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Φωτιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ανοίγουν τις πόρτες του σήμερα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία-νεκροτομία έπειτα από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο nikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν σε νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από γεωργικό έλκης θύρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Το δεύτερο τέρμα της Κόμος στο Νικηφόρο 4-1 επί της Λειψίας για τη Link Phase του Champions League πέτυχε ο διεθνής επιθετικός Τάσος Δουβίκας. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Manchester United, Σαμπάμ Μπακού 4-0, Bayern Μονάχου, Bodo Glimt 5-0, Fenerbahce Roma 1-1, Eindhoven Σαχτάρ 1-1 και Σλάβια Πράγα Λανς 2-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω πρώτη δημοτικού Δευτέρα, έπαιρνα την εφημερίδα κάθε μεσημέρι που έφερνε, ξέρω εγώ, στο σπίτι ο πατέρας μου, ας πούμε, την έβαζα κάτω και καθόμουν και διάβαζα.

0: Στο πρώτο μάθημα φιλοσοφικής λογικής μάθαμε ότι ο συλλογισμός, η γάτα μου έχει τέσσερα πόδια, ο σκύλος μου έχει τέσσερα πόδια, άρα ο σκύλος μου είναι γάτας.
1: Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, όλοι τώρα σήμερα, ενώ οι γονείς έχουν πάρει, ό,τι που έχουν μικρά παιδιά, ξέρεις, το παίρνεις από το χεράκι, το πρωτάκι. Εντάξει, και εγώ θέλω να πω καλή...
1: Το μυαλό μας είναι στα πρωτάκια.
2: Στα πρωτάκια. Στα πρωτάκια είναι το μυαλό μας. Εμένα μου αρέσει αυτή η εικόνα, τα πρωτάκια του δημοτικού εννοώ, έτσι ξέρεις που πάνε, με την τζαντούλα τους, πιο μεγάλη τσάντα από εκείνα. Μια χαρά. Καλή σχολική χρονιά και από μένα.
1: Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς φυσικά και στους γονείς καλή δύναμη. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Όλα στο 8. Με την κυρία Μαλία Κάτζουνα βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο, πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Ήτανε το τυπικό παράδειγμα καλής μαθήτριας.
2: Ήμουνα καλή μαθήτρια, αυτό να λέγεται.
1: Διαγωγή, καλά εντάξει.
2: Από
1: τώρα.
2: Μαθησιακά, ήμουν στους βαθμούς, ήμουν πολύ καλή. Τώρα τι ψάχνεις, ήμουνα λίγο πειραχτήρι. Αυτά.
1: Μπορώ να φανταστώ.
2: Μπορείς να φανταστείς και στο άλλο μικρόφωνο, ο πολύ άτακτος στο σχολείο, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Και πρόεδρος των 15 μέλους, παρακαλώ.
2: Και εγώ σε παρακαλώ, τι.
1: Βέβαια
2: και
1: δεν πανψηφί. Είχα ανάλογη πορεία.
2: Και εγώ δεν είχα, αλλά πανψηφί με βγάζω στο σχολείο.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Με το χαμό που έκανα.
1: Νικόλαος Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Άλλο μπουμπούκι αυτό.
2: Όλα τα μπουμπούκια εδώ μαζεύτηκα στο Real FM 97,8.
1: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλή σχολική χρονιά λέει στα παιδιά μας. Όλα πάνε καλά. Βενζινάδικο Αχαρνών και Αγίου Μελετίου, Πατήσια και μη χειρότερα. Όχ, φαντάσου τι είδανε τα μάτια του.
2: Θα τα πούμε για τα καύσιμα γιατί έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας. Πολύ βαρύς πραγματικά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό, καλή σχολική χρονιά λέει σε όλα τα παιδιά και καλές υπομονές στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Και άμα δεν έχουν σε όλα άριστα, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Σωστοί άνθρωποι να φροντίσουμε να γίνουν. Καλημέρα αγαπητέ. Βέβαια, όπως είναι λογικό, πέφτει βαρύ το άνοιγμα των σχολείων για τα παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι και το καλύτερό τους όταν έχουν κάτσει όλο το καλοκαίρι.
2: Έτσι
1: να είναι. Θυμηθούμε και τα δικά μας. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
1: Όταν επιστρέφεις, δεν είναι και ό,τι καλύτερο θα θυμηθούμε. Λοιπόν, τώρα την περσινή έναρξη της σχολικής χρονιάς με κάποια από τα παιδάκια τα οποία πήγανε πρώτη μέρα. Τι είχαν δηλώσει εκεί έξω από τα σχολεία.
3: Πώς σε λένε,
4: Άρτεμις.
3: Πολύ ωραίο όνομα. Τι ωραία μαλλιά που έχεις. Πώς νιώθεις,
4: Χάλια.
3: Ούτε εσύ να σ' αρέσει το σχολείο.
4: Όχι.
3: Γιατί.
4: Γιατί διαβάζουμε όλη μέρα.
3: Δεν θες. Το αγαπημένο σου μάθημα.
4: Το διάλειμμα.
2: Δικιά μου είναι.
1: Δικιά μας είναι η Άρτεμις.
2: Άρτεμις, να είσαι καλά. Δική μου. Δική μου. Εντάξει.
1: Αγαπημένο μάθημα το διάλειμμα.
2: Χάλια λέει. Χάλια.
1: Χάλια.
2: Χάλια. Χάλια.
1: Άλλα παιδάκια. Πάνε και από τον Αντένα. Έξω από τα σχολεία να ρωτήσουν τα παιδιά λοιπόν για το άνοιγμα των σχολείων και απαντάνε.
3: Πάμε να βουτήξουμε στα βαθιά παιδιά.
4: Ναι.
3: Α, είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε.
4: Από τη μία ανυπομονώ γιατί θα δω ξανά τους μαθητές μου, αλλά από την άλλη δεν θέλω πάλι να αρχίσουν τα μαθήματα.
5: Πώς νιώθεις που σήμερα γύρισες εδώ στο σχολείο.
4: Χάλια.
5: Θα αρέσει το σχολείο σένα.
4: Ναι, όταν είναι κλειστό.
5: Τώρα που θα το κάνεις αυτό κάθε μέρα πώς νιώθεις.
4: Άσημος τώρα.
2: Καλά, Θεούλης, άσε μας τώρα, δεν σου πω και σένα καμιά κουβέντα. Λέει τώρα είναι κλειστό το σχολείο, αισθάνομαι καλά. Έχει δίκιο το παλιό.
1: Εντάξει, αλλά μόνο οι φωνούλες τους που ακούγονται είναι ό,τι πιο όμορφο.
2: Εντάξει, μας φτιάχνουν και τη διάθεση. Εγώ πάντως να ξέρεις, παιδί μου, περίμενα να ανοίξει το σχολείο. Για ένα λόγο όμως. Θα το φαντάζεσαι το λόγο, πιστεύω. Για να πειράζω τους συμμαθητές μου. Δηλαδή, επειδή το καλοκαίρι δεν ήμασταν. Εντάξει, πάντα ξέρεις τις γειτονιές, βγαίναμε άλλα χρόνια τότε, αλλά εκεί είχα, ρε παιδί μου, είχα. Υπήρχε λαός για να τον πειράξω. Οπότε εγώ ήμουν η μόνη χαρούμενη στο σπίτι. Τρία παιδιά είμαστε. Γιατί, λέει, μάλλον βέβαια. Λέει, γιατί είναι χαρούμενη η Αμαλία, γιατί θέλει να πάει εκεί να ξεκινήσει αυτά που κάνει. Η γυναίκα είχε φρικάρει, έτσι, δεν το συζητάμε. Το μόνο που μέσωζε είναι ότι ήμουν καλή μαθήτρια. Αυτό μέσωζε γενικότερα. Κατά τα άλλα, τους έκαναν κάτω. Αλλά έκανα πλάκες, δεν έκανα κακό πείραγμα, ρε παιδί μου. Δεν προσέβαλε και αυτά.
1: Διαολιές, ρε παιδί μου, πες το έτσι.
2: Διαολιές, μπράβο. Ναι. Αλλά μιλάμε για τη προσωποποιημένη διαολιά. Δεν υπάρχει αυτό. Αλήθεια, αλλά πέρναγα πολύ ωραία, πραγματικά. Οι άλλοι δεν πέρναγα καλά. Εγώ πέρναγα καλά.
1: Κοίτα μήνυμα από τον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Και μία καλημέρα, λέει, από το πρωτάκι μας, την Ελένη. Η Ελένη είναι πρωτάκι.
2: Ελενάκι, καλή σχολική χρονιά.
1: Και όχι μόνο αυτό. Η Ελένη έχει συμμετοχή και στην εκπομπή με τη φωνούλα της.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είχε ηχογραφήσει ηχητικό και το είχε στείλει με τον μπαμπά εδώ για να το ακούσουμε και να το μεταδώσουμε.
6: Βραγκουρέτα!
1: Αυτή είναι η Ελενίτσα. Καλή σχολική χρονιά. Να τη χαίρεστε, Αβραάμ. Και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνση, στον εγγονό μου Σπύρο, λέει, ναι, που πάει τώρα στην Δευτέρα Δημοτικού και σας ακούει. Α, Σπυράκο, καλή
2: Σπυράκα,
1: σχολική χρονιά.
2: Να είσαι καλά, Σπυράκο μας.
1: Την αγάπη μας, αγόρι μου.
2: Θα εμφανιστεί και ο Ορφέας τώρα, Ορφέας από τα Γιάννενα μας ακούει.
1: Ναι, από τα Γιάννενα, βέβαια. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία.
2: Εσύ πουλάκι μου ήσουν ήσυχο στο σχολείο?
1: Όχι.
2: Δεν
1: εντάξει, δεν θα με έλεγε και ήσυχο.
2: Ήσουν λίγο πειραχτήρι.
1: Πειραχτήρι. Ναι. Ήμουνα εκεί στη διαολιά. Ήμουνα
2: ναι.
1: συνέχεια.
2: Ωραία, ωραία. Μια χαρά την
1: κοπάνα ήμουνα.
2: Γι' αυτό είμαστε
1: φιλαράκια. Γι' αυτό
2: ναι,
1: ήμουνα και πρόεδρο, ναι, όπω λέγαμε στα 15 μέλε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πάντα σε κόσμια επίπεδα. Δηλαδή,
2: γι' αυτό το λέω.
1: Ποτέ κάτι βαρύ κτλ. Όχι, εκεί στη διαολιά. Αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά τα ανάπω όλα αυτά τα χρόνια.
2: Εγώ.
1: Ήταν υπέροχα. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθώ.
2: Και ήταν η πλάκα. Είναι, ρε παιδί, δεν είναι ότι προσέβαλε κάποιον ή τον καθηγητή ή του συμμαθητέ σου. Εγώ ήμουν τη διάλεια. Να σκεφτώ να πειράξω κάποιον, να χάσω μάθημα, να γίνει χαμούλη και αυτά. Μέχρι εκεί. Και να καταλάβει, παρόλο που ήμουν τόσο ζωηρή, γι' αυτό ζωηρή με λέγανε, μ' αγαπούσαν οι καθηγητέ. Γιατί έκανα πλάκε. Δεν
1: εμένα,
2: έκανα.
1: Και ναι, εμένα.
2: Αλήθεια,
1: ήμουν
2: το
1: αγαπημένο παιδί.
2: Να το πει η κυρία Κοστούλα που θα ανοίξει το ραδιόφωνο να ακούσει.
1: Πραγματικά.
2: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα φέρνω στο μυαλό μου όλα αυτά τα οποία είχαμε ζήσει στα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, σχολική ποδιά. Φοράγαμε την ποδιά, την μπλε ποδιά.
2: Ναι.
1: Έχω προλάβει να πηγαίνουμε σχολείο τρεις μέρες,
2: ναι,
1: απόγευμα, δύο ημέρες πρωί.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Ή εναλλάξ. Έχω προλάβει το καλαθάκι με το,
2: ναι,
1: κολατσιό που παίρναμε,
2: ναι,
1: από το σπίτι. Γιατί δεν υπήρχαν τότε όλα τα υπόλοιπα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Και παίρναμε ένα σάντουιτς, μία τυρόπιτα από το σπίτι, τη βάζαμε μέσα στο καλαθάκι. Θυμάμαι το παγουρίνο μου.
2: Ναι, ναι, παγουρίνο. Πω,
1: έτσι,
2: πω,
1: για το νεράκι. Θυμάμαι να παίζουμε στο διάλειμμα μπάλα με τα μπουκαλάκια από τη λεμονάδα που είχαμε πιει. Ναι. Τα γεμίζαμε με χαρτάκια και παίζαμε ποδόσφαιρο.
2: Εγώ θυμάμαι που τα παγουρίνια μετά, στο τέλος, προς τις τελευταίες ώρες, ο ένας κατέβρεχε τον άλλον, ότι νερό είχε μείνει, γιατί και αυτό γινόταν. Έτσι. Αλλά κάναμε πλάκα, ξαναλέω. Ήταν άλλα χρόνια.
1: Ωραία χρόνια.
2: Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια, μεγαλώσαμε, Ιωσήφ.
1: Καλημέρα και στην Βασιλική. Να είσαι καλά, Βασιλική. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωί. Καλημέρα στην Ελένη, στη Θεσσαλονίκη. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Στα πολύτιμά μας, λέει, στο μέλλον μας. Σε εμάς τους εκπαιδευτικούς, να ευχηθώ, λέει, ψυχραιμία, σύνεση και όραμα για τα μικρά μας. Καλή χρονιά και καλή δύναμη, Ελένη. Και φυσικά να ευχηθούμε να δούμε λιγότερα κενά φέτος.
2: Ναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, να μην παρατηρηθούν τόσα πολλά κενά όσα βλέπουμε σε άλλες χρονιές. Και ο Δήμος από την άλλη λέει: εγώ από το να σηκώνομαι 6 το πρωί για δουλειά, προτιμώ να γυρίσω πίσω στο σχολείο. Μας τα έλεγαν και δεν τα πιστεύαμε.
2: Εντάξει.
1: Αλήθεια είναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Πολλές φορές και εγώ λέω:
1: πάντα μας έλεγαν: μην βιάζεστε.
2: Ναι, θα μεγαλώσετε και
1: θα μεγαλώσετε και θα δείτε.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Πολλές φορές και εγώ λέω:
1: πάντα μας έλεγαν: μην βιάζεστε.
2: Ναι, θα μεγαλώσετε και
1: θα μεγαλώσετε και

0: Και σχολείο το Σάββατο.
1: Υπήρχε βέβαια, και αυτό. Βέβαια, βέβαια.
0: Ενώ ο Κωνσταντίνος θυμάται το ποτηράκι το σπαστό. Το θυμάστε φυσικά και το
1: φυσικά,
0: θυμόμαστε, Κωνσταντίνε.
1: Φυσικά.
0: Άντε να θυμηθούμε λοιπόν, να σκαλίσουμε τις αναμνήσεις εκεί από
1: στείλτε
0: τα σχολικά μας χρόνια.
1: Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις αναμνήσεις σας. Τι θυμάστε από το σχολείο, από τα σχολικά σας χρόνια.
0: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Κοπάνα λέει μόνο όταν έπαιζε η Πανάθα. Μια χαρά. Μαζί κι εγώ.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν, επειδή η Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα, ξέρετε, εκεί η πλατεία της Νέας Σμύρνης, ο Γαλαξίας τότε ήταν σημείο. Εντάξει, το ξέρετε, το έχετε ακούσει όλοι, ακόμα και αν δεν είστε από την περιοχή. Λοιπόν, την έκανα κοπάνα και πήγαινε για καφέ στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή, το είχα κάνει δεύτερο σχολείο. Εκεί με βρίσκαν, εκεί. Εκεί. Ναι, μέχρι που μάνα μου πήδησε. Δηλαδή, θα του πω να μην σε πετάνε έξω, δεν γίνεται. Εντάξει, αλλά ήταν άλλα χρόνια το ξαναλέω.
0: Άλλα χρόνια, ρε παιδί μου, ναι. Καλημέρα και στο Χριστόφορο από τη Ραφίνα. Καθοδόν για Τίνο, λέει, και απολαμβάνω μια υπέροχη μέρα. Να περάσει όμορφα, φίλε.
1: Όμορφα, όμορφα.
0: Καλό ταξίδι.
1: Άκουσα και τους πολιτικούς, όλοι διαβάζανε. Διαβαστεροί όλοι ήταν.
0: Όλοι. Όλοι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ καλή.
1: Ακαδημιακοί όλοι, ακαδημιακοί.
0: Πραγματικά.
1: Άκουσα,
0: ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη δημοτικού έβαζε κάτω την εφημερίδα και διάβαζε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν άριστος μαθητής, αλλά όχι αυτό λέει που λένε σπασίκλας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλα παραδείγματα από πολιτικούς που θυμούνται τα σχολικά τους χρόνια και τι είχε συμβεί όταν πήγαιναν στο σχολείο.
1: Εντάξει, είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας σήμερα, ιδιαίτερη μέρα. Να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στον Νικό που μας ακούει στη Μελβούρνη.
0: Γεια σου,
1: να
0: Νικόλα.
1: Να είσαι καλά, Νικό μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Από τους πιο όμορφους ήχους, λέει, σε αυτή τη ζωή είναι τα γέλια και οι φωνές στα σχολικά προάβλια. Αν τύχει και περάσω από σχολείο, η ψυχή μου εφραίνεται. Καλή σχολική χρονιά σε όλους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Εμένα μου αρέσει πάντα σε αυτή την έναρξη της σχολικής περίοδου να θυμάμαι ένα ηχητικό που προέρχεται από ένα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το σύριαλ είναι ο Φωτογράφος του χωριού.
1: Mm-hmm.
0: Μεταδόθηκε στην ΕΡΤ το 1977. Φαντάσου τώρα σύριαλ δεκαετίας 70. Η υπόθεση λοιπόν είναι σε ένα χωριό που έχουν φύγει πολλοί μετανάστες, επιστρέφουν. Τέλος πάντων, εκεί δάσκαλος του χωριού είναι ο παπάς. Τα παιδιά λοιπόν εκεί τη γάτα τη λένε Κατσούλα. Και προσπαθεί να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο και να τους μάθει να τη λένε γάτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα αποτελέσματα και κυρίως την κατάληξη που είχε η προσπάθεια αυτή του δασκάλου να καταφέρει τα παιδιά να πούνε τη γάτα όπως πρέπει και όχι Κατσούλα.
2: Ποιος τα έφαγε έτσι τα μούτρα, Καρασβίγκα? Σα ρωτάω, ρε Ζαμπουνιάκου, ποιος τα έφαγε τα μούτρα?
3: Η Κατσούλα.
2: Άκου γλώσσα του κερατά. Κατσούλα, ρε, τη φωνάζουνε η γάτα. Σας του λέω για στερνή και τελευταία φορά. Ό,τι μου λογέτε στο σπίτι, να μην το φέρετε στο σχολείο. Ξέρεις να κάνεις διάβασμα?
3: Ξέρω.
2: Ακόμα στο έλειπε. Στο ξέρω το μαθηματικό και να μην ξέρεις να κάνεις διάβασμα. Για διάβασε τι γράφω εδώ.
3: Κατσούλα.
2: Να σκουλήσω φάσκυλο στα μάτια. Πού το δεν τέτοιο όνομα. Για διάβασε το πρώτο γράμμα. Βγάλω το αχάνι από το λαιμό και πες του καθαρότερα. Του δεύτερου. Του τρίτου. Του τέταρτου. Άντε να τα πάρουμε τώρα και ζευγαρωτά. Γρυκιά. Τρικιά. Ούρα μαζί.
3: Κατσούλα.
2: Πάρτα
0: και μεταβιό, Μητσιθροκέφαλε. Δεν αλλάζει με αυτό. Ο Μητσιθροκέφαλος.
1: Μητσιθροκέφαλος.
0: Δεν αλλάζει, ρε παιδί μου, έχει κολλήσει εκεί η Μητσίθρα στην Κατσούλα.
1: Δεν μπορεί. Μας ακούει ο φίλος μας ο Γιώργος στο αυτοκίνητο. Είναι με την κορούλα του, την Ηλιάνα, και την πηγαίνει στο σχολείο. Φέτος θα πάει στην έκτη δημοτικού. Να πούμε καλή σχολική.
0: Καλημέρα.
1: Και τα φιλιά μας και καλή σχολική χρονιά στο Γιώργο και την Ηλιάνα.
0: Καλή σχολική χρονιά, Ηλιάνα. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Θυμάμαι, λέει, και εγώ τα παιδικά μας χρόνια στην Κηφισιά. Οι πιο ωραίες μέρες ήταν όταν χιόνιζε και πηγαίναμε μόνο για παιχνίδι.
1: Ο Γιώργος θεωρώ ότι μας ακούει στη Μάλτα, γιατί λέει Γιώργος, έτσι νομίζω. Αυτό που θυμάμαι λέει, ήταν το τσάτ της εποχής. Οι πρωινοί γράφανε με μολυβάκι, σωστά. Πάνω στο θρανίο μήνυμα στους απογευματινούς και το ανάποδο.
0: Ναι.
1: Χωρίς να γνωρίζετε. Το ζήσατε, ναι, Γιώργη μου. Και καλημέρα. Το ζήσαμε, βέβαια. Τι εννοείς, είχαμε κάνει το θρανίο, είχε όλο μηνύματα πάνω.
0: Όντως. Καλημέρα και στη Ροζαρία. Εγώ λέει, επειδή είμαι αρχαία, θυμάμαι που πηγαίναμε και ψάχναμε να αγοράσουμε τα πιο φτηνά τετράδια ένα πενινταράκι. Καλά, μην λες τώρα για αρχαιότητες και τέτοια, γιατί και εμείς προλάβαμε αυτές τις θυμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Μιλτιάδη από την όμορφη Σελιάνα. Καλημέρα, Μιλτιάδη μου, να είσαι καλά.
0: Και η Μαρία, αυτό που θυμάται από τα σχολεία.

0: 10 χρόνια είναι η κοπάνα για να πάνε στη χαρά, ζαχαροπλαστείο στη Φιλαδέλφια.
1: Και η Βασιλική λέει, κύριε Καλαμαράκη, κατσούλα τη λέμε και στον ομό Ηλίας. Ωστόσο, κατσούλα τη λέει και η Αμαλίτσα. Κατσούλα
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τη λένε, τη λένε.
0: Καλά, στην Κρήτη τη λένε βασικά,
1: ναι, ναι,
0: την κατσούλα.
1: Ναι. Έχει δίκιο η κυρία Βασιλική. Να είστε καλά, Βασιλική μου.
0: Και στο Γιάννη που πρόλαβε την τυρόπιτα μια δραχμή, τη μισή και δύο δραχμές στην ολόκληρη από τα κηλικία εκεί των σχολείων. Σήμερα λοιπόν η επιστροφή στην τάξη. Και για να γίνουν όλα στην τάξη, με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσεκάρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Μετά το Day My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
0: Καλημέρα Σταυρούλα, καλημέρα λέει αγαπημένη μου, εγώ πήγαινα και το Σάββατο σχολείο, γατάκια. Νομίζω ότι το προλάβαμε κι εμείς. Ε, Αμαλία τι λες, επειδή είμαστε την ίδια
1: ναι, παιδί,
0: χρονιά
1: μου, γεννημένη. Εγώ τι λέω, εγώ λέω βέβαια,
0: το προλάβαμε. Σώπα,
1: το παραδέχτηκες, το έχεις γεννηθεί το 72, δόξα το Θεό.
0: Το προλάβαμε.
1: Ο κύριος Ευάγγελος Μνέας Μήνη λέει: καλημέρα, δυσμηνή Αμαλία. Ποιο γαλάξια στον Ασονίτη πήγαινε, δεν που συχνάζατε κνά και λοιπά. Να είσαι καλά. Να είσαστε καλά, καλημέρα.
0: Σήμερα λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία με το άνοιγμα των σχολείων αυτή τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσουμε πιο ευχάριστα, πιο αισιόδοξα την εκπομπή με τις παιδικές φωνές, τα παιδάκια τα οποία ακούσατε και στην αρχή με τον ήχο του κουδουνιού αλλά και στη συνέχεια με τις δηλώσεις που είχαν κάνει πέρσι στο άνοιγμα των σχολείων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικά η επικαιρότητα είναι πολύ βαριά και είναι και απόλυτα λογικό. Φυσικά, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και κυρίως οι συνθήκες από τις οποίες φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτό που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό
1: λογικό.
0: Την ελληνική κοινωνία. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Αγαπητέ Παναγιώτη που έχει στείλει το ερώτημά σου, θα πάμε στη συνέχεια στο θέμα για να ακούσουμε όλες τις τελευταίες, τις νεότερες πληροφορίες αλλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη λειτουργία τέτοιων ιατρίων, κλινικών.
1: Ούτε ιατρία δεν το λέω, ούτε κλινική.
0: Κέντρων ευεξίας.
1: Ακριβώς.
0: Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς να τα χαρακτηρίσει, γιατί φανταζόμαστε ότι δεν είναι το μοναδικό το οποίο λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας, το συγκεκριμένο. Λογικά θα υπάρχουν και άλλα. Θα τα πούμε όμως όλα στη συνέχεια αναλυτικά, όπως και για τα θέματα της οικονομίας, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τα καύσιμα, για τις διεθνείς εξελίξεις και φυσικά για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε κόντρα και μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς για το κόστος του προγράμματος και μεταξύ Πασόκ Ελλάς για το θέμα Σιακαντάρι, αλλά ταυτόχρονα είχαμε χθες και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι βρέθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα απλώσουμε όλα αναλυτικά μέχρι και τις 10. Συμφωνείτε, κυρία Αμαλία?
1: Εγώ συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ.
0: Όχι, και αν μπορούσατε δηλαδή, ας πείτε
1: και
0: κάτι διαφορετικό. Δηλαδή.
1: Αλλά επειδή ξαναλέω, σκληραίνει η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος Ελλάς, αλλά και Πασόκ Ελλάς για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, θα τα πούμε όλα, γιατί αυτό για την πατριωτική σφορά που το επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη έχει ανάψει για τα καλά φωτιές, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα και στο Φώτη στην Καβάλα. Τι δεν ξεχνάει ο Φώτης της Αμαλία? Το ξύλο το οποίο έτρεγε από το δάσκαλο. Μιλάμε, λέει, για πολύ ξύλο. Καλά. Έπεφτε τότε για μια σφαλιάρα και έκανε ένα τράβημα αυτιού και φαβορίτας. Θυμάμαι εγώ να είναι δάσκαλο.
1: Εγώ.
0: Πέμπτη και έκτη δημοτικού. Δεν είχε μείνει φαβορίτα και αυτή. Τίποτα.
1: Ζωηρούλη ήσουνα. Ζωηρούλη.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπο όπου και να είναι. Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Είμαι ο φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
12: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
12: Α, και πλασαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολεία.
14: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
17: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
18: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλάσμας πέρεσης εντοπίστηκαν σε αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr.
15: Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Πάτρα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στα Χανιά.
21: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκη, πιάνα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά και πάλι. Είδες πόσα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Να και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και για τις αναμνήσεις που έχουν οι άνθρωποι από τα σχολικά χρόνια, αλλά και επειδή πάνε τώρα τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους.
1: Ναι, όπως η κυρία Μαργαρίτα που λέει σήμερα ξεκινάει με τον αγιασμό για την πρώτη δημοτικού εγγονός μας Γρηγοράκης. Να τον χαίρεστε. Καλή σχολική χρονιά, κυρία Μαργαρίτα.
0: Ο Γιώργος λέει: τι εννοείς, Ιωσήφ, να είναι καλά ο δάσκαλος που είχε στο δημοτικό, τον Χαϊλάντερ είχες. Περίπου, αλλά εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Κύριε Καλαμαράκη, λέει: γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Το κρυφό σχολείο που πηγαίνατε δεν λειτουργούσε το Σάββατο. Αυτό είπα, ότι λειτουργούσε. Καλημέρα και στη Χρύσα. Στα κριτικά η γάτα λέει: λέγεται κάτι, λέγεται και κατσούλη. Δηλαδή, κατσούλα, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα επανέλθουμε λοιπόν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θα πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και θα πάμε σε θέματα τα οποία μας πονάνε ήδη αρκετά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μας πονέσουν ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. Μόνο. Δώσε άλλο ένα. Έτσι, γιατί αυτό έρχεται.
1: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στην ενέργεια, στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Πετάει το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Τι κάνει, πετάει.
1: Πετάει,
0: πετάει. Πετάει, παιδιά,
1: ναι, πετάει. Τι κάνει, πετάει. Λοιπόν, φυσικά εδώ τα καύσιμα, οι τιμές στην Αντλία έχουν πάρει φωτιά. Μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς καυσίμων, μου είπαν ότι τις επόμενες μέρες περιμένουμε νέα αύξηση στην Αντλία. 3, 4, 5 λεπτά. Παιδιά, πού θα πάει, αλήθεια. Και στην ερώτησή μου, πόσο αν. Είχε αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσο θα το αγοράζαμε εμείς οι καταναλωτές? Και εκεί έπαθα εγκεφαλικό. 1,80 με 1,90 με τις σημερινές τιμές.
0: Αν ξεκινούσε λοιπόν
1: τώρα,
0: η διάθεση σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν η τιμή από 1,80 έως 1,90.
1: Με αυτές τις τιμές πέρσι ήταν 1,10. Έτσι, 1,10. Και επειδή οι τιμές πέσαν κάπου κοντά στον Απρίλιο, όταν είχε πια, ήταν προς το τέλος η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Λίγοι έβαλαν. Εγώ είμαι από τις τυχερές που έβαλα. Λοιπόν, και τη γέμισα και το γέμισα, γιατί δεν γινόταν. Λέω 1,10, δεν το βλέπω να το έχουμε ξανά. Καταλαβαίνετε όμως τι σημαίνει για όλους μας το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,80-1,90. Μιλάμε για απίστευτη αύξηση. Και βεβαίως από την πλευρά της κυβέρνησης τι λένε τώρα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, αλλά άκουσα και άλλο και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι θα στηρίξουν τα νοικοκυριά για αυτή την εκτόξευση στις τιμές της ενέργειας.
0: Άκουσα και τον κ. Τσάπαλο χθες, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θα υπάρξει στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το ένα πεδίο λοιπόν το οποίο περιμένουμε να βρούμε
1: μπροστά
0: μας. Εγώ πάντως
1: ανατρίχιασα με την τιμή, έτσι. Αλήθεια σου λέω, το πετρέλαιο θέρμανσης. Πραγματικά. Μπράβο.
0: Ναι, δεν είναι το μοναδικό όμως.
1: Γεια.
0: Έχουμε και αυξήσεις των επιτοκίων, παιδιά. Της ανακοίνωσε η Κριστίν Λαγκάρντ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άλλο 0,25 στα κειμενόμενα επιτόκια.
1: Άρα,
0: οπότε θα
1: ακριβαίνουν
0: δούμε
1: οι δόσεις των δανείων, των στεγαστικών. Όλοι έχουμε, οι περισσότεροι, ένα στεγαστικό δάνειο. Θα ακριβίνει η δόση, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και ένα πολύ τεράστιο θέμα μαζί με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια σε βασικά είδη διατροφής και φυσικά την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο, που έχει εκτοξευθεί και το φυσικό αέριο. Και οι άνθρωποι παραμιλούν και έχουν και το δίκιο τους.
0: Δεν αντέχω, Κάτζου, δεν αντέχω
1: δεν
0: με αυτά τα οποία μου λες πρωί-πρωί.
1: Εγώ φταίω.
0: Θέλω από κάπου.
1: Αφού είναι τρελός ο άλλος, δεν γίνεται, βέβαια.
0: Θέλω από κάπου να πιαστώ. Θέλω να πάρω.
1: Πήγε να πιάσω.
0: Έτσι, μία νότα αισιοδοξία. Δηλαδή, κάτι να μου δώσει ελπίδα, ρε παιδί μου, για τον δύσκολο χειμώνα, ο οποίος έρχεται.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων.
0: Να το και το τρίτο.
1: Να το,
0: και το τρίτο.
1: Και έχει δίκιο που τα λέει ο Θοδωρικάκος.
0: Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίκιο
1: είπε. Τι να πει ψέματα δηλαδή.
0: Από τη στιγμή που θα ανέβουν πάλι τα καύσιμα.
1: Και δεν είναι το δικό μου υπουργείο, σου λέει τα καύσιμα.
0: Το φυσικό αέριο. Γενικότερα η ενέργεια. Αυτό θα περάσει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα θα περάσει και στα τρόφιμα. Οπότε καταλαβαίνετε τι μας περιμένει
1: κλάψε
0: το επόμενο
1: με
0: διάστημα.
3: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
1: Αυτό μέσα... θα τραγουδάμε όλοι, να το ξέρεις.
0: Χέρι-χέρι.
1: Το χορό του Ζαλόγκου, να ξέρεις. Εγώ ξέρω τι σου λέω.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε νέα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει τα πλήγματα. Άρχισε το Ισραήλ, χτυπάει ξανά το Λίβανο. Και ταυτόχρονα οι Χούθοι κατέλαβαν ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Αυτό προκάλεσε αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, που πραγματοποίησε τουλάχιστον 64 επιδρομές κατά των θέσεων των ανταρτών εκεί στην Ιεμένη, τον Χούθη.
1: Άρα καταλαβαίνω, Ιωσήφ μου, όχι ότι ο πόλος δεν έχει κοπάσει και δεν έχει περιοριστεί, αλλά εντείνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, τι έχουμε? Έχουμε τον Παλαβό. Πολύ σωστά τον είπε νωρίτερα η Αμαλία. Αυτό είναι στον κόσμο του. Ντόναλντ Τραμπ. Τι δηλώνει? Ότι δεν θα άλλαζα τη γνώμη για τον πόλεμο με το Ιράν, θα έκανα ξανά
1: και
0: το ίδιο.
1: Βέβαια.
0: Δεν μετανιώνω.
1: Ναι.
0: Και τι λέει? Θα μετονομάσουμε τα στενά εκεί του Ορμούς στενά Τραμπ.
1: Ναι, ναι,
0: και οι Ιρανοί, λέει, θα ενθουσιαστούν.
1: Ναι, ναι, ενθουσιασμένοι είναι. Πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Και εκτός από αυτό, τι άλλο λέει ο Τραμπ?
1: Θα δώσω, λέει, αν με ψηφίσετε, $5,000 στον καθένα που θα με ψηφίσει.
0: Πρόσεξε, θα δώσω μέρισμα.
1: Έτσι είπε. Δεν θέλω άλλο μέρισμα.
0: Είπε ότι θα δώσει μέρισμα.
1: Εσύ καταβλέπεις αυτά.
0: Και μερισματούχοι και οι Αμερικανοί.
1: Και μερισματούχοι.
0: Θα τους δώσει, λέει, παιδιά.
1: Σε όλους ενήλικες, λέει.
0: $5,000 σε κάθε Αμερικανό, εάν κερδίσουν τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, οι Ρεπουμπλικάνοι.
4: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: 5.000 λοιπόν σε κάθε Αμερικανό για να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αυτά. Εντάξει, ας τον τρελό στην τρέλα του είναι αυτό που λέμε, αλλά δυστυχώς ο τρελός έχει στα χέρια του τις ζωές των ανθρώπων αυτού του πλανήτη. Από εκεί και μόνο να καταλάβετε που πηγαίνουμε και τι μας περιμένει. Το τι μας περιμένει, βέβαια, στους δρόμους θα μας το πει αμέσως τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Ετοιμάζονται όλοι, πηγαίνουν στους αγιασμούς και αυτά. Να προσέχουν εκεί στα προάβλια των σχολείων τους. Μην έχουν κανένα αντικανονικό μαρκάρισμα. Πάρουν κόκκινη, πέναλτι εύκολα όσοι είναι Παναθηναϊκοί.
0: Μείνε, σε παρακαλώ, πάρα πολύ αυστηρά στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους.
5: Βεβαίως, εκεί θα εστιάσω. Τα υπόλοιπα εξάλλου μίλαν από μόνα τους. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις, στη Σαρδίτου στο Παγκράτη και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακή δυσκολία έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ίδιο ρεύμα 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
0: Να σου μεταφέρω και δύο μηνύματα. Διονύση, στηρίζω Παναγιώτη Βολάνιο, είναι ένας από εμάς. Και από την άλλη ο Νικόλας. Καλημέρα, Νικόλα. Ερώτημα, εάν έχεις καλή άποψη για τον Ιμανόλ τον Αλγουαθίλ.
5: Έχει κάνει μια καλή πορεία με τη Σοσιεδάδ, με την οποία έχει ταυτιστεί για 6,5 χρόνια, έχει πάρει και ένα τρόπαιο. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι το γεγονός ότι έχει εργαστεί μόλις σε δύο συλλόγους στην προπονητική του σταδιοδρομία. Αλλά όλοι λένε από τα μεγάλα ονόματα των προπονητών του εξωτερικού ότι έχει πολύ, ότι είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Να τον δούμε.
5: Μακάρι να
0: δούμε.
5: Αποδώσει.
0: Τον Κάγκουα πώς τον βλέπεις, τον Κάγκουα?
1: Έλα, τελειώνει τώρα.
5: Πολύ ποιοτικό χαφ. Χρειαζόταν ταχύτητα ο Παναθηναϊκός στη συγκεκριμένη γραμμή.
1: Αρχίσαμε, τώρα αρχίσαμε, καταλαβαίνετε.
0: Και έτσι φαίνεται να γίνει. Είμαστε πρωτοπόροι. Μετά από 958 ημέρες είμαστε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Την τρίτη αγωνιστική θα μου πεις. Εντάξει, αλλά λίγο το
1: έχει.
0: Έχουμε να το ζήσουμε 958 ημέρες.
1: Σε καταλαβαίνω, ζήστο.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα μπλό άγγιγμα απαλαμβάνει τα περιοριστό φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζεται έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Ο Κωνσταντίνος ενθουσιάστηκε με αυτά που άκουσε από τον Τραμπ και λέει: οι δικοί μας να τα ακούνε αυτά. Αν όχι 5.000 δολάρια, βολευόμαστε και με 3.000 ευρώ. Έχεις δίκιο εσύ τώρα, αγαπητέ φίλε. Από την άλλη, όμως, για βάλε τι κάνει και ο Τραμπ, έτσι. Έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο εδώ και 6 μήνες. Δεν θέλει να παραδεχτεί ότι έχει ιτηθεί, ότι έχει κάνει μέγα λάθος. Λέει ότι δεν μετανιώνω. Έχει βάλει σε περιπέτεια όλο τον πλανήτη. Το κύμα αυτό το πληθωριστικό έχει χτυπήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι έντονο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα τάζει 5 χιλιάρικα για να το ψηφίσουν για τις ενδιάμεσες εκλογές. Μέρισμα, όπως πολύ σωστά σημειώνει η Αμαλία. Τώρα, επειδή ο κήπος δεν μπορεί να περιμένει, τα κλαδιά μεγαλώνουν, τα φύλλα πέφτουν και πάντα υπάρχει κάτι που θέλει περιποίηση. Στα Lidl θα βρεις ανθεκτικά εργαλεία Parkside για να τα βάλεις όλα σε τάξη. Από επαναφορτιζόμενα ψαλίδια και φυσιτήρες μέχρι κλαδευτήρια, κουρευτικά και αλυσοπρίωνα. Άλλωστε, φέτος η Parkside συμπληρώνει 30 χρόνια και έχει κάθε λόγο να το γιορτάζει με όλη της τη δύναμη. Γιατί στον κήπο το σωστό εργαλείο κάνει τη διαφορά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730-62153.
15: See you at Corner.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
16: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.
20: Πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
23: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκιαθός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
23: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι, γουλιά γουλιά.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και όπως είπε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά βεβαίως την πολιτική αναλύτρια, τη Μαριάννα την Πυριώτη. Μαριάννα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
25: Καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν.
0: Υγεία πάνω
1: και καλή
0: όλα.
1: Σχολική χρονιά επίσης, γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα.
25: Βεβαίως. Και καλή προεκλογική περίοδο.
0: Παίρνουμε λοιπόν τώρα κατευθείαν, παίρνουμε την πάσα.
1: Ακριβώς γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα στην συνέντευξη που να λέει ότι είναι το Πασόκ. Δεν είναι αντιπαλός μας, είναι όμως ανταγωνιστής. Άκουσα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι με το μόνο κόμμα που μπορούσαμε να συνεργαστούμε θα ήταν το Πασόκ. Καθόλου, έκλεισε οποιαδήποτε γέφυρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Τι θα γίνει με αυτές τις συνεργασίες μετεκλογικά, τι βλέπεις?
25: Κοίταξε, προεκλογικά ο καθένας λέει αυτό το οποίο οι εκτιμήσεις, οι αναλύσεις, οι δημοσκοπήσεις και οι σύμβουλοι του τον συμβουλεύουν για τους ψηφοφόρους του κόμματος. Με το οποίο υποτίθεται, στο οποίο απευθύνονται. Δηλαδή το Πασόκ έχει ψηφοφόρους που κατά τους αναλυτές μπορεί να μετακινηθούν έστω και κατά μία-δύο μονάδες, αρκεί αυτό για κάποιους, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Άρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνονται στο Πασόκ κοιτώντας σε αυτή τη φάση ψηφοφόρους. Μετά θα κοιτάξουν το κόμμα περσέ, τον αρχηγό, τα στελέχη κτλ.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, σχετικά με την κοστολόγηση των προγραμμάτων και τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει, εσύ έχεις καταλάβει, έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα που βρισκόμαστε? Ακούμε για παράδειγμα από τη μία πλευρά την Ελλάς να λέει ότι το πρόγραμμά μας έχει κόστος 7 δισεκατομμυρίων σε βάθος τετραετίας και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση να υπολογίζει αυτό το πρόγραμμα στα 40 δισεκατομμύρια.
25: Η αλήθεια είναι ότι καλά κάνανε και φτιάξανε αυτό το, ας το πούμε, ανεξάρτητο όργανο. Το οποίο θα κοστολογεί προγράμματα. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να το κάνει. Διότι εκεί υποτίθεται ότι έχουμε μια αξιόπιστη τρίτη πλευρά. Η αλήθεια είναι επίσης ότι η Ελλάδα ξεκινάει με ένα handicap. Με ένα handicap το οποίο λέει ότι αλλά το 14 έως το 15 και τη δεύτερη φάση, όσα υποσχέθηκε και όσα έλεγε ότι μπορεί να κάνει, δεν τα έκανε. Έκανε πιθανότητα ακριβώς αντίθετα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αυτή τη βαθιά αξιοπιστία, την οποία έχει, προσέξτε, το πρόγραμμα της κυβέρνησης σε κάθε ΔΕΘ από το 19 και μετά, ανεξαρτήτως εάν μας αρέσει ή το βρίσκουμε προς το βαρές, ή το βρίσκουμε άθικο, ή το βρίσκουμε άνισος ως προς την κατανομή του. Πάντως, αυτό το οποίο εξαγγέλει, το τηρεί μέχρι την επόμενη ΔΕΘ. Άρα, η μεν κυβέρνηση έχει το πρόβλημα το ότι τα μέτρα θεωρούνται είτε ελλιπή, είτε άδικα για κάποιες ομάδες, είτε, αλλά σε κάθε περίπτωση αξιόπιστα, μέχρι την επόμενη ΔΕΘ. Η Ελλάς, η οποία έχει πολύ πιο έντονο το κοινωνικό πρόσημο, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανακατανομή πλούτου κτλ., πάσχει στο επίπεδο της αξιοπιστίας. Εδώ τώρα είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στον Αντώνη Σαμαράκη. Το λέω αυτό, Μαριάννα μου, γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Σήκωσε τη σκόνη ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και βεβαίως αναρωτιέμαι πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει στη Νέα Δημοκρατία έναν κόμμα Σαμαρά.
25: Ζημιά θα κάνει. Εάν γίνει αυτό το κόμμα, θα κάνει ζημιά. Αλλά καταρχήν να προσδιορίσουμε.
1: Θεωρείς ότι μπορεί να μην γίνει, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι έτοιμο. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
25: Φυσικά. Αλλά μέχρι να το. Εγώ ακολουθώ τους δημοσκόπους που επιτέλους κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να αναμετράνε κόμματα τα οποία δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα. Λέω λοιπόν τώρα ότι αν ιδρυθεί, διότι άνθρωποι είμαστε, you never know. Αν ιδρυθεί, ναι, θα κάνει ζημιά. Κυρίως όμως σε ποιο πεδίο? Στο πεδίο των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν είτε αναποφάσιστοι, δεν ξέρω, δεν απαντώ, παρατήστε με, ίσως να κάτσω σπίτι μου, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το κομμάτι, και όχι στο κομμάτι που αυτή τη στιγμή δηλώνει ότι ναι, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή δυνητικά είμαι κοντά στο να την ψηφίσω. Εκεί είναι το πρώτο, η πρώτη μαγιά, να το πούμε έτσι, η οποία δεν είναι καταφρόντη, διότι ακόμα και η μισή από αυτούς να πηγαίνουν να ψηφίσουν, θα πήγαινε η Νέα Δημοκρατία στο 30, ας πούμε, με βεβαιότητα και πλέον, και αρκετά πλέον. Η πρώτη ζημιά είναι εκεί. Η δεύτερη ζημιά όμως, που δεν ξέρω, αυτό είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί να είναι λανθασμένη, αλλά μπορεί να είναι και σωστή, είναι ότι δημιουργεί για πρώτη φορά σοβαρό ψυχολογικό και νοητικό, να σου το πω έτσι, ρήγμα, έννοια της νέας ισχυρής και πάντοτε με το πρόσωπο της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Οτιδήποτε είχε συμβεί πριν από το 16, ας πούμε, μέχρι σήμερα που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ ήταν, ας το πούμε, άνευ σημασίας ως προς την ενότητα του χώρου. Η αποχώρηση του κυρίου Καραμαλή και η προφανής του δυσαρέσκεια, η οποία όμως δεν παίρνει άλλα χαρακτηριστικά, μένει εκεί. Την καταμέτωπον επίθεση του κυρίου Σαμαρά δημιουργούν ένα ψυχολογικό ρήγμα στους χώρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αισθάνονται δηλαδή ότι το κόμμα τους πηγαίνει ενιαίο δυνατό προς την όποια εκλογική αναμέτρηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα μου. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: για αυτό το σχολείο. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Έτσι, όπως έχουμε πει, σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, θέλουμε και άλλες απόψεις. Θέλουμε και άλλες οπτικές για την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Από συναδέλφους, δημοσιογράφους, πολιτικούς σχολιαστές, αναλυτές. Σήμερα λοιπόν ήταν μαζί μας η Μαριάννα Πυριώτη και την ευχαριστούμε πολύ. Θα την συναντήσουμε φυσικά ξανά και το επόμενο διάστημα, όπως θα συμβεί και τις επόμενες μέρες με άλλους συναδέλφους. Για να έχουμε όλες τις οπτικές, όλες τις προσεγγίσεις. Η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
2: Real FM. Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
3: Με μια πυρό.
2: Σήμερα στις 7 το απόγευμα.
3: απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
4: Το καρατί θα μας πατάει.
3: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Σάπια βρεθάμενα τσιμέντο και σκουριά.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
28: Real FM. Η ώρα είναι 9.
29: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
30: Πολιτικές εξελίξεις.
31: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
32: Κοινωνία.
30: Οικονομία.
33: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
34: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
34: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
30: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνο, στην έξοδο της Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση και Πλεκεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ανοίγουν τις πόρτες τους σήμερα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Στο μεταξύ, η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας.
9: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
36: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς. Για τη link face του κυπέλου Ελλάδος, ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
30: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
36: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: χτύπησε λοιπόν το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή αρχή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σε σχολική
0: μαθητές,
1: χρονιά.
0: Στα πρωτάκια μας κυρίως, σε εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς. Καλό κουράγιο. Και όπως βλέπεις, Αμαλία μου, από τα μηνύματα εδώ των ακροατών, όλοι γυρνάνε πίσω,
1: ναι,
0: σε αυτά τα
1: βέβαια,
0: χρόνια. Τα
1: βέβαια,
0: ανέμελα,
1: βέβαια,
0: τα παιδικά,
1: βέβαια,
0: τα σχολικά.
1: Τα αναπολούν βέβαια, οι ακροατές μας.
0: Τα πιο ωραία χρόνια μας τα λέγανε τότε, μην βιάζεστε να μεγαλώσετε.
1: Έτσι.
0: Θα λέτε μετά τι ωραία που ήταν στο σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Πού να ακούσουμε, όχι να τελειώσω, να μην το ξαναδώ ποτέ μπροστά μου και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι είναι. Σε κάθε γενιά συμβαίνει αυτό. Δεν ήμασταν μόνο εμείς. Ακόμα και τώρα τα παιδιά δεν τους αρέσει. Λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, το σχολείο είναι βαρετό.
2: Εντάξει, θα πας.
3: Πέμπτη.
2: Πέμπτη δημοτικού. Πώς νιώθεις τώρα που επιστρέφεις στο σχολείο?
3: Όχι πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Γιατί?
3: Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Γιατί δεν σ' αρέσει το σχολείο?
3: Είναι βαρετό.
2: Α, προτιμούσες διακοπές και παγωτά?
3: Ναι.
2: Το αγαπημένο σου μάθημα?
3: Γυμναστική, μάλλον.
0: Δικό μας αυτό, το αγαπημένο γυμναστική.
1: Έτσι,
0: και όταν λέμε γυμναστική, τώρα να καθόμαστε σε μια γωνιά εκεί πέρα και να χασολογάμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να πει το παιδί. Ανάμεσα τώρα σε διακοπές και παγωτά και σχολείο, τι θα διαλέξει?
1: Εντάξει, το normal είναι να πει ότι μ' αρέσουν οι διακοπές και τα παγωτά. Τι θα διαλέξει στο διάβασμα?
0: Λέγαμε λοιπόν ότι εδώ οι ακροατές έχουν κατακλείσει με μηνύματα σχετικά με την σχολική χρονιά και τα νιάτα τους. Λέει η Ιωάννα, θυμάμαι την πρώτη μέρα στο δημοτικό που έκλαιγα γιατί ήθελα τη μαμά μου. Επίσης θυμάμαι τα ξύλινα μονοκόμματα θρανία που καθόμασταν 3-3.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: ότι ήμασταν 53 παιδιά στην τάξη.
1: Όπου 53 παιδιά.
0: Αλλά θα ξαναγύριζα, λέει, πολύ ευχαρίστως. Σε καταλαβαίνω και εγώ ακριβώς στην ίδια λογική είμαι. Με μεγάλη χαρά θα ξαναγύριζα πίσω στην πρώτη δημοτικού. Και η Κατερίνα, θυμάμαι, λέει, ότι ήθελα χαρτζηλίκι για το σχολείο και η γιαγιά κάθε βράδυ μας ετοίμαζε για το επόμενο πρωί 50 δραχμές το καθένα από τρία παιδιά. Πενιντάρικο.
1: Ποια πενιντάρικο, όπα.
0: Όπα,
1: τι πενιντάρικο, Κατερινάκη, ωραία πέρασες.
0: Ευχές για αυτή τη νέα σχολική χρονιά έδωσε η Αμαλία μου,
1: ναι,
0: και η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Έστειλε μήνυμα στα παιδιά,
1: ναι,
0: για αυτή τη νέα σχολική χρονιά και τόνισε και το θέμα και τη σχολική πόδια, αλλά και της εμφάνισης κυρίως των μαθητριών.
4: Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας.
0: Πρώτα απ' όλα, τι είναι το νύχι τυρανόσαυρου?
1: Μάλλον εννοείται πολύ μεγάλα έτσι νύχια που κάνουν τα νέα κορίτσια κτλ.
0: Τα γερακίσια.
1: Ναι.
0: Τα γερακίσια τα βλέπω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Όσοι, ούτε εμένα. Παναγία.
1: Έτσι, και επειδή έχουμε και κόρες.
0: Αναδυχιάζω.
1: Αλλά όσοι έχουμε κόρες. Τρελαινόμουν.
0: Σε αυτή την ηλικία τα έχουμε ζήσει.
1: Βεβαίως δεν τα έχουμε ζήσει. Όλα
0: αλλά το νύχι τυρανόσαυρου,
1: ναι,
0: είναι η αλήθεια. Το έχω ακούσει πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Όπως και τη βλεφαρίδα τέντα. Επίσης.
1: Ναι.
0: Τα βιώνουμε αυτά.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι.
1: Αυτό αλήθεια έτσι είναι. Και τι είπε η κυρία Λετρινοπούλου, όχι στο σχολείο σου. Λέει, βάλτε όταν πάει μετά το σχολείο, στη βόλτα.
0: Να τα έχει έτοιμα δηλαδή τα νύχια του τυρανόσαυρου. Και την τέντα να τα έχει εκεί στην άκρη.
1: Ναι.
0: Και όταν είναι να βγει, φόρατα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτά.
0: Θα βγουν οι τυρανόσαυροι, θα αμολυθούν έξω. Προσοχή στις τέντες. Και από την άλλη βάζει και το θέμα για τη σχολική ποδιά.
1: Ναι, σου λέγει κάποια κολέγια και ακριβά και αυτά έχουν ενδυμασία και εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έχω ακούσει και προοδευτικοί άνθρωποι, δεν λέω ότι, που λένε ότι ίσως είναι καλύτερη να επανέλθει ποδιά, γιατί εκεί δεν υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών, ποιος φοράει το πιο ακριβό παπούτσι. Κάποια παιδιά που δεν έχουν αισθάνονται άσχημα. Εγώ το ακούω αυτό, να ξέρεις. Το ακούω. Δεν λέω...
0: Σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εμφάνιση,
1: έτσι,
0: δηλαδή στα ρούχα, μπορώ να το καταλάβω.
1: Α, αυτό λέω.
0: Γιατί
1: εγώ
0: σου λέει να μην έχει το άγχος ένα παιδί ότι το δικό του το πουκάμισο ή το δικό του το τισέρτ.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δεν θα είναι ανάλογο κάποιο μαθητή του κτλ. Εμείς φοράγαμε όλοι ποδιά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Εμείς την προλάβαμε. Τουλάχιστον μια χαρά ήμασταν με τις ποδιές μας. Είχαμε 2-3, τις αλλάζαμε, την έπλαινε η μανούλα.
1: Ακριβώς.
0: Τη σιδέρωνε και ήμασταν κουκλιά.
1: Ναι.
0: Καμαρωτά, κανονικότατα.
1: Έχω δει ιδιωτικά σχολεία βέβαια που έχουν παντελόνι με μπλούζα, με πουλόβερ, έτσι, πιο, ή με φούτερ. Δεν μου φαίνεται άσχημο αυτό εμένα. Έτσι, δεν ξέρω αν θέλω, δεν θα ήθελα την ποδιά όπως τη φορούσαμε εμείς, αλλά ένα παντελονάκι τζιν και ένα φούτερ ή οτιδήποτε άλλο δεν θα με χάλαγε. Με αυτή την έννοια το λέω. Και όλα τα παιδιά, γιατί ακούω και διάφορα για την εξωτερική εμφάνιση, ενώ τον ανταγωνισμό που υπάρχει στα σχολεία. Ποιος φοράει το πιο ακριβό παπούτσι το αθλητικό, ποια είναι, τι μάρκα είναι το φούτερ, το μπλουζάκι.
0: Τότε δεν τα είχαμε.
1: Δεν τα είχαμε, όχι.
0: Καλημέρα στον Άγγελο. Έχω ακόμα τη φωτογραφία από το δημοτικό. Λέει, ξέρετε, εκείνες που μας βάσανε να ποζάρουμε με ένα μολύβι στο χέρι, σαν να υπογράφουμε συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα. Έχω λέει το ίδιο μακρύ μαλλί από τότε και τότε, τώρα στα 48. Να είσαι καλά, βρε Άγγελε. Και εγώ τις έχω αυτές τις φωτογραφίες.
1: Και εγώ τις έχω.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά
0: πανέμορφες.
1: Εγώ δεν μου άρεσε και ήμουν έτσι. Είμαι, ξέρεις, και έτσι, έχω τσαντιστεί και κρατάω το μολύβι και είμαι έτσι τσαντισμένη.
0: Μπορώ να φανταστώ.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Μπορώ.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 30 δραχμούλες στο σχολείο και στο διάλειμμα έπαιρνε ένα κουλούρι και ένα κις. Και κάναμε, λέει, σάντουιτς. Ωρε, φίλε, τι θυμήθηκες τώρα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Καλημέρα στη Μαρία, στη Φραγκφούρτη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας από την Αθήνα. Ο Πάνος, λέει, Λατινοπούλου δεν απευθύνθηκε γενικά στα παιδιά, αλλά στα κορίτσια. Ναι, κυρίως στους τυρανόσαυρους.
1: Ναι.
0: Η ειδική κατηγορία είναι οι τυρανόσαυροι.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή τα είπαμε για τα σχολεία, θα τα ξαναπούμε. Και επειδή εγώ θέλω να καταγγείλω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη ότι μου έχει κόψει το λόγο σε αυτή τη στήλη της εκπομπής, την ακαδημιακή, που δεν έχω έρθει με φόρα. Σήμερα όμως έχω έρευνα.
0: Μη
1: και θέλω να την πω. Ναι, δεν
0: μη
1: μπορώ.
0: Μου το λες, τώρα συγκινούμε. Δηλαδή,
1: γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, δεν περίμενες έρευνες από
0: πώς
1: μένα.
0: Και πώς. Εναγωνίως.
1: Μπράβο. Μπορούσες να κοιμηθείς το βράδυ.
0: Καθόλου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω για τη λίμπιντο και ποια τρόφιμα. Έτσι, αυξάνουν τη λίμπιντο, γιατί έχω έρευνα από τη σεξολόγο και σύμβουλο σεξουαλικότητας Τζες Ο'Ρέιλι. Τζες Ο'Ρέιλι.
0: Άμα είναι από την Ο'Ρέιλι, Ευαγγέλιο. Τελείωσε.
1: Λοιπόν, λέει ότι η επιθυμία είναι διαφορετική στον καθέναν. Κάποιοι αισθάνονται πιο έντονη επιθυμία, κάποιοι άλλοι όχι τόσο πολύ μεγάλη ορμή. Και τι λέει, ότι παίζει ρόλο και η διατροφή στο να έχεις ανεβασμένη να μην έχεις λίπιντο. Οπότε εκείνη τι λέει, πρέπει να τρως κάποιες τροφές. Έτσι που είναι.
0: Μέλι και καρύδια.
1: Όχι, παιδί μου, περίμενε. Περίμενε και εσύ. Μην είσαι κοινότυπο. Περίμενε. Πλούσιες εφητικές πρωτεΐνες, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά. Που θα μπορούσε, λέει, να βελτιώσουν όλα αυτά τα, όταν έχουν αυτά τα στοιχεία, την λίπιντό σου. Και λέει, η λίστα με τις τροφές που ενισχύουν τη λίπιντο περιλαμβάνει εσπεριδοειδή. Δηλαδή, ξέρουμε, πορτοκάλια, μανταρινιά, λεμόνια. Όσπρια. Προϊόντα ολικής άλεσης, φρέσκα λαχανικά, ξηρούς καρπούς και θαλασσινά.
0: Δεν μαλλιά. Εντάξει, τα θαλασσινά να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Τους ξηρούς καρπούς να τους καταλάβω και αυτούς.
1: Ναι.
0: Θα φάω δηλαδή εγώ τώρα γίγαντες και θα ανέβει η λιπιντό.
1: Έτσι λέει. Όσπρια.
0: Κάτι άλλο συμβαίνει όταν τρως, ας πούμε, τα όσπρια.
1: Παιδί μου, το λέει πώς την είπαμε, Ο'Ρέιλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω τι λέει η κυρία. Αλλά από την άλλη
1: τώρα.
0: Όλος ο κόσμος ξέρει ότι αν φας όσπρια, τα οποία είναι καταπληκτικά και βοηθάνε τον οργανισμό και είναι πάρα πολύ πλούσια σε στοιχεία κτλ. Δημιουργούνται άλλες καταστάσεις. Όχι, δεν ανεβαίνει η διάθεση. Δηλαδή θα πάμε, θα ανέβει και θα έχουμε άλλα προβλήματα εκεί. Κατάλαβες, αυτό λέω.
1: Λοιπόν, εγώ μεταφέρω την έρευνα. Λοιπόν, αντίθετα, λέει, οι τροφές που ρίχνουν τη σεξουαλική ορμή περιλαμβάνουν κορεσμένα λιπαρά, να μην τρώτε, λέει, τηγανιτά. Τέλος τα τηγανιτά, άστα και φτεδάκια.
0: Μαζί,
1: τις πατάτες τηγανιτές. Αφού τις τρως, τι μετέβαζε.
0: Άλλο,
1: δηλαδή.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα, ωραία. Πολυακόρεστα λίπη,
0: ναι.
1: Όπως αυτά που εμπεριέχονται στα φυτικά έλαια.
0: Ναι.
1: Λευκό αλεύρι και ζάχαρη, εσύ τρως και ζάχαρη πολύ. Ήδη με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Και επίσης λέει, διατροφική συμβουλή να περιορίσουμε το αλκοόλ.
0: Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν πίνω καθόλου. Οπότε είμαι μέσα.
1: Ναι, και δοκιμάστε, λέει, και βότανα που τονώνουν τη σεξουαλική ορμή. Τζινσέγκ.
0: Ναι.
1: Μάκα.
0: Μάκα.
1: Μάκα, λοιπόν.
0: Εγώ μάκα άλλο ξέρω τι είναι.
1: Είναι και εγώ, αλλά είναι, λέει, βότανο.
0: Ναι.
1: Και τζίγκο μπιλόμπα.
0: Μπιλόμπα. Μάλιστα.
1: Τζινσέγκ, μάκα και τζίγκο μπιλόμπα.
0: Άσε να μαλλιά πρωί-πρωί τώρα να πάω και θα τρώω την μπιλόμπα να πούμε για να ανέβει η διάθεση και τα όσπρια μα δουλεύει.
1: Λέει και τη μάκα θα τρώ.
0: Άσε μα με τι έρευνε τώρα.
1: Είναι περουβιανή ρίζα και είναι αφροδοσιακή η μάκα.
0: Καλά, άμα είναι να φτάσει στο Περού για να ανέβει η διάθεση.
1: Αυτή ήταν η ακαδημιακή στήλη τη εκπομπή. Εγώ τι είπα.
0: Βράσε όριζα.
5: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Όλοι οι ακαδημιακοί.
1: Και λέει ο Δήμος στο Βόλο, τη λίστα αυτή με τα όσπρα και λοιπά πρέπει να την έγραψε η γιαγιά μου με τη μάνα μου για να μας πείσουν να τα φάμε.
0: Φάτα, αγαπητέ φίλε, και άμα ανέβει λίγο.
1: Και μάκα, παιδιά. Περιβιανή ρίζα, μάκα.
0: Η Σαφηρία, καλημέρα. Πήγαινα, λέει, την κόρη μου την Ηλέκτρα για τον αγιασμό της τρίτης γυμνασίου. Μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο, άνοιξε το ραδιόφωνο και μου είπε: μου έλειψε αυτή η φωνούλα. Για σένα, Αμαλίτσα. Είχε να σε ακούσει, λέει, από τότε που έκλεισε το σχολείο και δεν ξυπνούσε νωρίς, όπως καταλαβαίνει.
1: Να σε καλά, Σαφηρία μου, φυλάκια στην Ηλέκτρα.
0: Το πιο γλυκό φιλί να τη δώσει. Καλημέρα στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Αν το πρόβλημα είναι η ποδιά, λέει, ειδικά στα αγόρια, ας φοράνε. Καλημέρα στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Αν το πρόβλημα είναι η ποδιά, λέει, ειδικά

0: Το θυμάμαι πραγματικά. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη. Και με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και κυρίως ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και όλα τα είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργεια της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Τώρα που άρχισε η Κάντζου λοιπόν αυτά πάλι σχετικά με τις έρευνες, τη διατροφή και όλα τα υπόλοιπα. Να ξέρετε, έρχεται τώρα το πρωινά και μου λέει ότι τρώει κάτι μπισκότα φακής. Λέω, έλα Χριστέ και Παναγία, μπισκότα φακής, τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοια περίεργα τρώει παιδιά η Κάντζου, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Αλλά σου έχω είδηση.
1: Ωραία.
0: Δεν θα περιοριστείς λοιπόν στα μπισκότα φακής.
1: Τι να τρώω?
0: Έρχονται και άλλα μπισκότα το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, οι επιστήμονες ετοιμάζουν μπισκότα από σκουπίδια. Πολύ καλά ακούσατε, μπισκότα λοιπόν από σκουπίδια, γιατί ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πολύ επόμενο διάστημα η επισιτιστική κρίση, αλλά ταυτόχρονα και ο κίνδυνος όταν προκύπτει από φυσικές καταστροφές. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Αντένα.
2: Εσείς θα τρώγατε ένα μπισκότο φτιαγμένο από πεταμένα μπουκάλια? Ομάδα ερευνητών της NASA δημιούργησε ζύμες που μετατρέπουν πλαστικά και γεωργικά απόβλητα σε βρώσιμες πρωτεΐνες, δημιουργώντας ένα σνακ κυριολεκτικά από τα σκουπίδια.
3: Το πλαστικό είναι ίσως το τελευταίο συστατικό που θα σκεφτόταν κανείς να προσθέσει σε μια συνταγή για μπισκότα. Όμως, μια ομάδα ερευνητών που θέλει να αλλάξει αυτή την αντίληψη δημιούργησε ζύμες που μετατρέπουν πλαστικά και γεωργικά απόβλητα σε βρώσιμες πρωτεΐνες και μόρια αρωματικών ουσιών, δημιουργώντας ένα σνακ κυριολεκτικά από σκουπίδια. Οι ερευνητές παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους στο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Χημείας στο πλαίσιο της ανησυχίας που προκύπτει σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη. Προς το παρόν, τα μπισκότα έχουν λάβει πολύ θετικές αξιολογήσεις όσον αφορά το άρωμά τους, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να τα καταναλώσουν σε συνθήκες περιορισμένων πόρων.
0: Η Κάτζου, πρώτη και καλύτερη. Είναι πρόθυμη η Κάτζου
1: όχι,
0: να τα καταναλώσει.
1: Όχι.
0: Θέλει να γευτεί μπισκότα από σκουπίδια.
1: Θα χαρίζω, όχι. Με τίποτα.
0: Σου έρχεται Κάτζου, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Για τα έντομα, για τα αλευροσκούλικα, για τους γρίλους, για την αποδημητική ακρίδα, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, σνακ από αποδημητική ακρίδα, ακρίδα όχι όποια και όποια.
1: Ναι,
0: τώρα, λοιπόν, όπως ακούσατε, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επιστήμονες ετοιμάζουν μπισκότα από σκουπίδια. Είναι το επόμενο βήμα που έρχεται, θα το βρούμε μπροστά μας, για να αντιμετωπιστεί, όπως λένε, η επισιτιστική κρίση. Τι μας σου Κάντζου, μετά τα μπισκότα φακής,
1: θα
0: φας και μπισκότο από σκουπίδι και θα πεις και ένα τραγούδι. Θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
1: Άσε μας παιδί μου ανατριχιασά.
0: Κάτσε να δούμε αν θα ανατριχιάσουμε με αυτά που θα ακούσουμε από τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
4: Καλημέρα και πάλι, κάτι γίνεται, τώρα πρέπει να είναι και όλοι στους αγιασμούς, αλλά καλό το κλίμα βλέπω στην εκπομπή. Μιλάμε για άνοιγμα σχολείων, το συνδυάζουμε με σκουπιδένια μπισκότα. Καλή ιδέα μου ακούγεται εμένα. Πιστεύω θα δοκιμάσω.
0: Α, νάτος, ο πρώτος πρόθυμος. Να, ο Βολάνιος. Για πες μας λοιπόν, Παναγιώτη.
4: Για την κίνηση ή για το πώς θα μου φάνουν τα σκουπίδια, τα μπισκότα από σκουπίδια? Θα πω για την κίνηση. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο Τσαρδιτού. Στο κόκκινο εισταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσει μειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς στο Φάληρο.

0: και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Λέει η Κατερίνα βέβαια ότι με τόση ακρίβεια και τόσα θέματα ανοιχτά, ενέργεια, βενζίνη κτλ. Η λίμπιντο πηγαίνει περίπατο. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Γιώργος λέει υπάρχει ένα τεστ για να τσεκάρετε τη λίμπιντό σας. Αν λέει δεν την ανεβάζει ο ή σύντροφός σας και την ανεβάζει ένα τρίτο άτομο, τότε σίγουρα δεν φταίει η διατροφή. Καλημέρα και στον Σάβα στη Σκωτία. Να σε καλά, Σάβα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στην Αναστασία. Μακάρι λέει να γύριζα σε εκείνα τα ανέμελα χρόνια, τα σχολικά. Κι ας είχαμε τότε εμείς χούντα. Καλημέρα, Αναστασία.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί υπάρχει μια σχεδόν τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο. Όχι τυχαία, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι έχουν βάλει στο μάτι και έχουν στοχοποιήσει τα ελληνικά νησιά. Εν τούτης λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό ταξίδι του, νομίζω το απόγευμα φτάνει στο Καστελόρισο, δεν το κάνει τυχαία. Νομίζω ότι θέλει να στείλει μηνύματα για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εν έχει και ισχυρό συμβολισμό και θα σταλούν και μηνύματα από το ακριτικό Καστελόριζο με αποδέκτες στην άλλη μεριά του Αιγαίου, σε μια περίοδο που έχει πάλι ενταθεί η ένταση με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ανεβάσει τους τόνους. Άκουσα και τον Τζελίκ χθες να λέει πάλι τα ίδια, έτσι, ότι τους περικυκλώνουμε κτλ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα βρεθεί, μάλλον το απόγευμα, νομίζω, φτάνει στο Καστελόριζο. Αλλά το επίσημο πρόγραμμά του θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη, τον Νίκο Ασβέστη, και στη συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί. Θέλω έτσι να στείλει μηνύματα, θα το ξαναπώ. Λοιπόν, θα ανοιχτερεύσει και το Σάββατο στο νησί, καθώς την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελορίζου.
1: Σημαντική και συμβολική η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Εν μέσω των αυξανόμενων και συνεχόμενων τουρκικών προκλήσεων. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε φυσικά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τα όσα έχουν προκύψει σχετικά με αυτό το περίφημο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι. Αλλά και στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, καθώς και οι πολιτικοί αρχηγοί των άλλων κομμάτων βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση, αλλά και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε κυβέρνηση Ελλάς και Πασόκ Ελλάς για όλα τα θέματα. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
15: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
14: Καταλάβατε?
16: Radio Samus
17: FM στους 102.
18: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
0: Ανακαινίζεις.
16: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
16: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές.
16: Ανακατασκευές.
0: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
16: Σοβάδες.
0: Βαψίματα.
16: Σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
16: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
16: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
19: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
20: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
21: Σιγά εσύ, σιγά.
20: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
21: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
20: Ποσειδώνα, ακούς.
21: Να συνεχίσω.
20: Ναι, ναι, συγγνώμη.
21: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
20: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
21: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
20: Ποσειδώνα, ακούς.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία, θέλεις να πας μπροστά, στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα, τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
25: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
26: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
27: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
26: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
28: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
26: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
27: Μα οι άλλοι λένε...
26: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
29: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
30: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν, κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Nutrivalley 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Ιατρικές πράξεις που, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, γίνονται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από ειδική ομάδα ιατρών, που σίγουρα πρέπει να υπάρχουν αιματολόγοι. Το ένα είναι αυτό λοιπόν, και από την άλλη εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί με μια πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο είδαμε πάρα πολλές διαφημίσεις μέσω των social media του συγκεκριμένου ιατρείου, από τον ιατρό και από την σύζυγό του, την άλλη ιατρό, οι οποίοι περιγράφουν τη διαδικασία αυτών των ιατρικών πράξεων. Εμφανίζονται ασθενείς που λένε ότι λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες. Ο συγκεκριμένος γιατρός έλεγε λοιπόν ότι περισσότεροι από 200 ασθενείς την χρονιά που μας πέρασε έκαναν τέτοιες θεραπείες και είχαν εντυπωσιακή βελτίωση, όπως ο ίδιος έλεγε, στα προβλήματα υγείας, στα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, είτε αυτές ήταν καρδιολογικές είτε αυτές ήταν εξετάσεις αίματος, και έλεγε επίσης ότι με αυτές τις θεραπείες οι ασθενείς φαίνονται νεότεροι έως και 8 χρόνια από την βιολογική τους ηλικία.
5: Εντάξει, αυτά είναι περίεργα.
4: Και το ερώτημα είναι, ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι έκανε ελέγχους και δεν βρήκε λοιπόν τα μηχανήματα. Ναι. Εγώ να σου πω ότι τα είχαν κρύψει. Δεν είχε δει κανείς αυτές τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο.
5: Ακριβώς.
4: Δεν είχε ακούσει κανείς τίποτα για ένα ιατρείο που κάνει αυτές τις πράξεις στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι.
5: Θεραπείες. Γιατί θεραπεία είναι η πλασμαφέρεση. Δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη, όπως το είπε ο Ιωσήφ πολύ σωστά. Και από την άλλη πλευρά, από ό,τι είπε η γιατρός στην κατάθεσή της, είπε ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν καλά. Ήταν ο άνθρωπος που έχει κάποιο πρόβλημα, είχε χτυπήσει, είχε πέσει το Σάββατο. Από ό,τι είμαι.
4: Το Σάββατο, όπως αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Live News, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο στην Ερυθρέα. Και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί
5: και στο κεφάλι του.
4: Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
5: Δεν τον είδε ότι ήταν σε αυτήν την κατάσταση.
4: Όχι μόνο αυτό, Αμαλία.
5: Γιατί
4: μου,
5: να τον βάλει να κάνει.
4: Η ίδια στην κατάθεσή της λέει ότι όταν πήγε στο ιατρείο δεν ήταν καλά, ότι ήταν σε υπερδιέγερση και μάλιστα ότι υπήρχε και κάποιο πρόβλημα με την ομιλία του.
5: Το βλέπεις.
4: Και καλά, όταν το βλέπεις αυτό και είσαι γιατρός, προχωράς λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία.
5: Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, αλλά έχουν πέσει σε αντιφάσεις και ο γιατρός και η σύζυγός του και βεβαίως και γι' αυτό και συνελήφθησαν. Μένει να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι η ιατροδικαστική έκθεση θα δείξει ακριβώς τα αίτια του θανάτου και πού οφειλόταν. Όμως δεν μπορείς να βάζεις έναν άνθρωπο που βλέπεις ότι δεν είναι καλά, έχει λιποθυμίσει το Σάββατο. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάτι ή να παίρνει οτιδήποτε. Να βάλεις να κάνει αυτή τη θεραπεία και όχι σε νοσοκομείο υπό την παρακολουθήση γιατρών. Πώς θα γίνει?
4: Από εκεί και πέρα το θέμα είναι όμως ποιος προστατεύει τους πολίτες.
5: Ακριβώς.
4: Ποιος προστατεύει τους πολίτες από αυτά τα ιατρία που τάζουν φύκια για μεταξύτες κορδέλες. Είναι η περίφημη ολιστική ιατρική και η ιατρική του μάρκετινγκ.
5: Ναι.
4: Με όλη αυτή τη διαφήμιση.
5: Ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό.
4: Η τεχνητή ευεξία, ξέρεις γιατί.
5: Με το Μαζονάκι, τι μου θυμίζει, ας πούμε μόνο αυτό. Κάποιοι που πάνε στην Τουρκία να φτιάξουν τα δόντια τους. Και κάποιοι έχουν σοβαρά προβλήματα μετά. Δηλαδή γιατί πάνε. Όχι σε οδοντιατρικά εργαστήρια, σε οδοντιάτρους κτλ. Και είναι όλα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Αλλά και εμείς που πάμε, το εμείς τώρα, εντάξει, όσοι πάνε, δεν βλέπουν, παιδί μου, το χώρο. Αισθάνεσαι ασφάλεια να πας να κάνεις μια τέτοια θεραπεία, οτιδήποτε και αν είναι εκεί, σε αυτό το χώρο. Αυτό
4: και ξέρεις τι λέει εδώ η Μαρία. Αυτός είναι ο ιατρικός τουρισμός, λέει, που διαφημίζουν. Και το συγκεκριμένο ιατρείο ήταν στις διαφημίσεις και στο εξωτερικό. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Όλα τα βίντεο, αν προσέξεις, είναι στα αγγλικά.
5: Μάλιστα.
4: Από τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος διαφημίζει τις θεραπείες αυτές με τα βλαστοκύτταρα, τα θεϊκά κύτταρα, όπως θα χαρακτηρίζει, αυτή την ευεξία και φυσικά τον καθαρισμό του πλάσματος.
5: Ναι.
4: Έτσι.
5: Που ξαναλέω.
4: Μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται για ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα
5: υγείας. Και κυρίως αυτοάνωσα.
4: Αυτοάνωσα, νευρολογικά, αιματολογικά προβλήματα.
5: Δηλαδή, ασθενείς με μια ασθένεια Γκράβιτς είναι μια θεραπεία που γίνεται όταν επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάστασή τους. Το ξέρω αυτό. Ή άλλα αυτοάνωσα, ή σκλήρινση. Όχι όμως για να φαίνεσαι νεότερος και κυρίως όχι σε ένα απλό κέντρο ευεξίας. Όλες αυτές οι θεραπείες γίνονται μέσα στο νοσοκομείο και όχι σε όλα τα νοσοκομεία. Πρέπει να υπάρχει, λέει, αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο για να κάνει αυτή τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.
4: Και βέβαια το συγκεκριμένο ιατρείο είχε και πλούσιο πελατολόγιο με την έννοια ότι δεν έβρισκε ραντεβού, όπως λένε οι γνωρίζοντες, και φυσικά αμείβονταν και πάρα πολύ.
5: Βέβαια, αδρά.
4: Αδρά, ακριβώς. Και είναι αυτό που λέμε. Ποιος προστατεύει λοιπόν τους πολίτες από αυτές τις μορφές της ιατρικής που ασκούνται με αυτόν τον τρόπο?
5: Θα συμφωνήσω.
4: Και για τα μηχανήματα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
5: Βέβαια, και νέος άνθρωπος.
4: Με τραγικό έτσι και άδικο τρόπο. Περιμένοντας λοιπόν έτσι να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας, τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, των τοξικολογικών εξετάσεων, όπου θα υπάρχει και το επίσημο πόρισμα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πάμε παρακάτω λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας για να δούμε πώς θα τα προλάβουμε.
5: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
4: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
5: Αντιπαράθεση εναντίον όλων, θα έλεγα εγώ. Και ο αντιμέτωπος αγώνας του ΠΑΣΟΚ εναντίον και της κυβέρνησης και του κ. Τσίπρα. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα που έχει προκαλέσει και εκεί και σε αυτό το κομμάτι έχουμε αντιπαράθεση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τόνοι.
4: Ναι, γιατί για παράδειγμα είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάς κοστολογεί το πρόγραμμά της στα 7,5 δισεκατομμύρια για την τετραετία, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι το κόστος φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας και επίθεση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
4: Και από την άλλη, μεγάλη κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς σχετικά με τον κύριο Σιακαντάρη και το αν ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου.
5: Ναι, ήταν. Βγήκε διαμαγείας από το Εθνικό Συμβούλιο, το όνομά του. Γιατί υπάρχει έντονη αντιπαράθεση.
4: Να ακούσουμε λοιπόν χθες την κυρία Λιακούλη αλλά και τον κύριο Χατζηγιαννάκη τι είπανε για το θέμα. Η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Χατζηγιαννάκης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
6: Ήταν ο επικεφαλής στο Ινστιτούτο, γιατί ήταν μέλος στη σειρά 322. Βρήκα τα δημοσιεύματα τα οποία έχω και τα καταθέτω εδώ στο Open από 13 Ιουλίου του 2026 στην επίσημη ανακοίνωση του Ελλάς.
7: Συγγραφέα.
6: Αυτό είναι πλαστό δηλαδή. Αυτό είναι πλαστό. 13 Ιουλίου.
7: Δεν αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
8: Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εφού έδωσε τη λίστα το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει το όνομα τώρα του κ. Σιακαντάρη ή όχι?
7: Όχι.
9: Ή το βγάλατε μετά τον τόρο ή δεν υπήρχε ποτέ και το χαρτί του ΠΑΣΟΚ
7: δεν
9: είναι πλαστό.
7: Δεν υπήρχε ποτέ και το έχει διευκρινίσει ο ίδιος ο κύριος
9: Σιακαντάρης. Άρα το ΠΑΣΟΚ γιατί να το κάνει αυτό? Υπέροχη.
6: Αυτό που δήλωσε πριν από λίγο ο γραμματέας του Ελλάς θα το ανακαλέσει.
5: Έχω μπερδευτεί.
4: Και εγώ έχω μπερδευτεί, αλλά...
5: Αλήθεια, αλλά ήταν μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο το όνομά του. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
4: Στην αρχική ανακοίνωση των ονομάτων, των 400 ονομάτων ήταν. Τώρα ξαφνικά δεν είναι. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης λέει δεν ήταν ποτέ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει και φαντάζομαι ότι θα επανέλθει στο θέμα. Τώρα, στη ΔΕΘ έχουμε και τις επισκέψεις των άλλων πολιτικών αρχηγών.
5: Βεβαίως. Και του Κουρκουτσούμπα και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
4: Και του κύριου Νάτσιου βρέθηκαν χθες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, είπε ότι και οι τρεις, δηλαδή Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή, δεν λένε τίποτα διαφορετικό και ότι του θυμίζουν τη Θάτσερ με το «There is no alternative», ότι δεν υπάρχει εναλλακτική δηλαδή καμία, ενώ έριξε τα καρφιά του και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Πολύς λόγος έγινε για το γεγονός ότι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη προηγήθηκε αυτή του κυρίου Μητσοτάκη. Θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι τελικά ήταν πολύ ταιριαστό. Τον βόλεψε, αφού κατά κάποιον τρόπο του έστρωσε το χαλί.
5: Το έσω στο χαλί, λέει.
4: Καλά, αλλά εμένα μου άρεσε και αυτό με τη Θάτσερ. Ναι, με το There is no alternative. Ναι. Λένε τα ίδια, λέει και οι τρεις. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω είπε ότι εμείς είμαστε η λύση για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει ζήτημα, λέει, που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση, και κατέθεσε και τις προτάσεις της για μερικά από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα τα ενίκια.
0: Πάγωμα των ενικίων. Παρέμβαση του δημοσίου προκειμένου να σταματήσει η αχαλήνοτη εκτείναξη των ενικίων για 4 χρόνια με προοπτική ανανέωσης.
4: Πάγωμα για 4 χρόνια στα ενίκια.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Προτείνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, και εκείνη χθες στη Θεσσαλονίκη για την εξοικονόμηση των δημοσίων πόρων.
11: Το πρόγραμμά μας κινείται εντός των δημοσιονομικών αυτών ορίων, αλλά και προβλέπει προσεκτικά σχεδιασμένα ισοδύναμα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι η δραστική μείωση της διαφθοράς μπορεί να δημιουργήσει μόνιμο δημοσιονομικό χώρο. Και για την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων προτείνουμε τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200, που δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Ήρθε η ώρα να υπάρξει κάθαρση και λογοδοσία.
4: Αυτά λοιπόν και από τη δραστηριότητα των άλλων πολιτικών αρχηγών εκεί στην Διεθνή Έκθεση, και ο κύριος Νατσιός, ο οποίος πρότεινε την επαναφορά 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους. Στο μέτωπο Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται, Αμαλία, όλα καλά?
5: Εντάξει, όλα καλά, φουντώνει κόντρα.
4: Φουντώνει,
5: Φουντώνει, πώς δεν φουντώνει κόντρα. Εντάξει, και χθες ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα.
4: Τι ήταν αυτό, ρε Αμαλία?
5: Πιο απ' όλα, που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Τι είπε ο Μαρινάκης τώρα για τον Σαμαρά, για πες μου.
12: Αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και πολιτευθεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην πρωθυπουργός, είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης, ενώ έχει ισχυροποιήσει όσο ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
4: Δεν είναι παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
5: Ναι.
4: Η διακυβέρνηση του τόπου.
5: Ναι. Άφησε έτσι, καρφί ήταν, εντάξει, ξεκάθαρο.
4: Έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια το επόμενο διάστημα σε αυτή την κόντρα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζουμε, ο χειρότερος πόλεμος είναι ο εμφύλιος. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
14: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
19: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
20: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια...
23: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
26: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
27: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
28: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
27: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Καλημέρα και στο Θανάση, το Σταθόπουλο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Καλημέρα και στο Χρήστο. Άσε μου λέει τα τετριμένα και πιάσε την πανάθα και το αστρονομικό ποδόσφαιρο που παίζει. Περίμενε, Χρήστο, κρατάω χαμηλά τον πύχη. Όχι ακόμα. Περίμενε,
5: σιγά-σιγά
4: γίνεται
5: πρωί.
4: Η αγουρίδα μέλη.
5: Μα έχει ζαλίσει από το πρωί. Τι κρατάς χαμηλά τον πύχη? Κοϊδεύεις και τον κόσμο, όχι τίποτα.
4: Είπα Νικό, κουβέντα εγώ.
5: Μίλα, δηλαδή πες μου, άλλο ψέμα. Δηλαδή μας έχει ζαλίσει.
4: Άλλο εκτός αέρα.
5: Ναι, εκτός αέρα λέω, εκτός αέρα. Δεν λέω στον αέρα. Το είπα, Παναγία μου. Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Αυτό θα συμβεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. I'm so cute.
4: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Δηλώσει από Βελόπουλο, λέει. Δεν έχει ή δεν πάει η Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν πάει στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος το έχει διευκρινίσει. Αλλά για να μην νομίζεις ότι μεροληπτούμε, χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση.
0: Στα λόγια των Βορείων Προαστίων μιλούν για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη. Η Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Όχι Βελόπουλο.
1: Αετριστούς.
0: Έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο να κυβερνήσουμε. Και μπορούμε.
4: Γιατί εδώ πραγματικά προσπαθούμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι φωνές και ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά. Τώρα σήμερα έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο, παιδιά. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει στο βουνό των Κεντάβρων με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Για να καλωσορίσουμε λοιπόν το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί στο GR, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Έχω γίνει ένα με το πάτωμα τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Δεν βλέπουμε.
0: Ο ερμηνευτής, ο Τζίμι Φοντάν, έφυγε σαν σήμερα το 2013. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σχολική χρονιά σε λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο
5: Radio Samos.
6: FM στους 102.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Καλώς τον Περικλή.
10: Πώς πάνε οι δουλειές?
11: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
12: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
13: Σταγόνα.
12: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
9: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
12: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
9: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
14: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
15: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πυλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε Παρασκευή, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Γιώργο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email.

0: Ξεκινά ένα τριήμερο στον απόϊχο της τραγωδίας με τον Γιώργο Μαζονάκη και τα απόνερα θα μπλέξει πολλοί κόσμος, αν με θυμηθείτε σε αυτή την εκτίμηση που κάνω, και όχι μόνο σχετικά με τους ιδιοκτήτες του ιατρίου, της περίεργης αυτής της ιστορίας που ήδη την ονόμαζαν κλινική, αλλά και άλλοι που θα έπρεπε να είχαν κάνει ελέγχους και δεν έκαναν ποτέ. Γενικά υπήρχε ένα σύστημα Κόζα Νόστρα, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, που καλό θα είναι τώρα με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή την τραγική ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το πράγμα που αναδύει μπόχα και δυσοδεία. Από την ύπαρξη τέτοιων εντός αγωγικών ιατρίων μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις αρχές που δεν τα είχαν ελέγξει ποτέ. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Τριήμερο με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Καστελόριζο σήμερα το απόγευμα και θα μείνει εκεί μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Εθνικής σημασίας η επίσκεψή του και λόγω της ιστορικότητας την Κυριακή είναι η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού. Θα τα πούμε όλα αυτά γιατί υπάρχει έντονη κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είδαν το φως δημοσιότητας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και από Δευτέρα δουν και άλλες. 2-3 τουλάχιστον, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, από αυτά που έμαθα από δημοσκόπους. Και βέβαια η άνοδος του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την καθιερωμένη ομιλία στο Βελίδιο και την συνέντευξη τύπου την Κυριακή το μεσημέρι. Άρα θα είναι ένα ακόμα τριήμερο, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα είναι ευχάριστη μέρα για μας, με την έννοια ειδικά για τους γονείς. Αν και εμένα μεγάλωσαν τα παιδιά, τελείωσαν και τα πανεπιστήμια, μπήκα σε άλλη φάση της ζωής μου, αλλά σίγουρα για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Να ευχηθούμε καλή αρχή, καλότυχα τα παιδάκια στην πορεία τους. Ξέρετε, η έννοια του αγιασμού, το ψάξα, δεν υπάρχει σε πολλές χώρες του πλανήτη. Είναι λίγες οι χώρες που όλα καθιερωμένα τα δημόσια σχολεία στη δημόσια εκπαίδευση έχουν καθιερώσει τον αγιασμό στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα είναι όμως και μια μέρα μνήμης για τον πλανήτη και πολύ περισσότερο για την Μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασαν 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, από τη μέρα που όλοι ομολογούν ότι άλλαξε πραγματικά τον κόσμο. Άφησε μια άλλη πραγματικότητα πίσω, ξημερώσαμε με μια άλλη πραγματικότητα 25 χρόνια μετά, 11η Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά συνθέτουν την επικαιρότητα την οποία θα σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών, όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Αλλά πριν απ' όλα, νομίζω ότι το λόγο πρέπει να δώσουμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος είναι εδώ, έτοιμος να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Μην τρελαίνεστε, μπορεί να μην είχε κίνηση σήμερα στους δρόμους, γιατί τα σχολεία ουσιαστικά, ο αγιασμός δεν έγινε σε 8 ώρα το πρωί, αλλού έγινε 8.30, αλλού 9, αλλού 9.30, αναλόγως το σχολείο και την περιοχή. Πάντως προβλήματα εμφανίστηκαν, φαντάζομαι από Δευτέρα θα χειροτερεύσουν τα πράγματα. Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Και εγώ αυτό περιμένω, από Δευτέρα να έχουμε από νωρίς γεμάτους δρόμους. Τώρα σήμερα ήταν πιο μοιρασμένη κατάσταση και περιορισμένη θα πω κάθε ώρα. Δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, καθώς απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα το ακινητοποιημένο γιοταχή που βρισκόταν στο ύψος της πλατείας νερού. Το λέμε σαν ενημέρωση αυτό γιατί είχε διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα τις προηγούμενες 2 ώρες αρκετό. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είσαι προετοιμασμένος να δίνεις πληροφορίες από τη Δευτέρα. Ίσως είναι προτιμότερο να λες ποιοι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί και χωρίς προβλήματα.
1: Άλλοι, ναι.
0: Και όλοι οι άλλοι θα είναι γεμάτοι.
1: Θα ξεμπερδεύουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.
0: Δεν σε συμφέρει μάλλον αυτό. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Την καλημέρα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε.

0: 18. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και στη συνέχεια για την ιστορία με το ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο Μαζονάκη, τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη. Θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε και γιατρούς. Υπάρχει θέμα, να ξέρετε, και εκτός από το ποινικό κομμάτι της ιστορίας αυτής, ξέρετε ότι έχουν συλληφθεί, έχει συλληφθεί το ζευγάρι. Μαθαίνω ότι ενδεχόμενη να υπάρξει παρέμβαση και από την αρχή προστασίας για το ξέπλυμα. Ξέρετε, με επικεφαλή στον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, γιατί από ό,τι προκύπτει, το ιατρείο αυτό δεν είχε απλά κόσμο. Δεν έβρισκε ραντεβού μαζί τους. Και θα έχει ενδιαφέρον ο κύριος Βουρλιώτης να ψάξει και να βρει πώς αποκτήθηκε η περιουσία. Απόλυτα φορολογημένη και νόμιμα. Το σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, για παράδειγμα, οι αγορές των ακινήτων στα ιατρία. Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση στο ρεπορτάζ που την έψαξα και μου την επιβεβαίωσαν δικαστικοί και οικονομικοί κύκλοι, οπότε νομίζω ότι από Δευτέρα θα πάρει και άλλη τροπή η ιστορία αυτή. 6.000 πήγαινε η ταρίφα για τέτοιου είδους επεμβάσεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη. Φαντάζομαι είναι περιττό να ρωτήσω αν έκοβαν αποδείξεις οι γιατροί, έτσι, και αν τα λεφτά πήγαιναν με νόμιμη διαδικασία σε κατάθεση λογαριασμών. Μάλλον όχι. Μάλλον φρέσκο χρήμα μαύρο διακινείτο εκεί και σε άλλα ιατρία αυτού του επίπεδου. Ο εισαγγελέας μαθαίνω πως ψάχνει επίσης αν υπάρχουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και του κυρίου Πατούλη. Ο οποίος βγαίνει από κανάλι σε κανάλι και προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να υπερασπιστεί το ρόλο του, και καλά κάνει, αυτός είναι ο ρόλος του, αλλά να δούμε κατά πόσο υπάρχει από πίσω μια διαδικασία που παραπέμπει, όπως είπα πριν, σε Κόζα Νόστρα. Αν δηλαδή ελέγχονται πραγματικά με αυτοψίες τα ιατρία που ανοίγουν, τι μηχανήματα υπάρχουν εκεί και αν επανέρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας με νέες αυτοψίες χωρίς να προειδοποιήσουν τους γιατρούς. Κρατήστε το αυτό το οποίο επισημαίνουμε. Τέλος πάντων, από αυτή την ιστορία φαίνεται ότι θα αναδειχθούν πολλά και σημαντικά πράγματα, πτυχές που ίσως μέχρι να βγει η ιστορία αυτή στη δημοσιότητα με το τραγικό τέλος του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπημένου τραγουδιστή, δεν φανταζόταν κανείς. Ας πάμε όμως σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο από αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσιο Αρνιακό, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα έχει το τριήμερο και αν κάποια στιγμή σιγά σιγά θα μπούμε στο φθινόπωρο ή όχι. Καλημέρα κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM. Πράγματι λοιπόν, η καλοκαιρία θα συνεχιστεί, αλλά όχι για πολύ, κανά δύο μέρες ακόμα, σήμερα και αύριο θα έλεγα, αφού από αύριο και μετά το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει για τα καλά την πόρτα, αφού έρχονται βροχές, καταιγίδες, εποχικά σύμφωνες με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ραυνοπτώσεις, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει το κανονικό φθινόπωρο. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με περιορισμένη αστάθεια τα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4 το πολύ, 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει σήμερα τους 34 με 36 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 31 με 33. Στην Αττική δεν περιμένουμε τίποτα σημαντικό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Βοριάδες 3 με 4. Στον Εβοϊκό έως 5 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις θερμοκρασίες μέχρι 31. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ στη Μακεδονία, την Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο και τη Θεσσαλία και πιθανά στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, προελούδιο του φθινοπόρου που ουσιαστικά μπαίνει από την Κυριακή. Οι άνεμοι αύριο θα είναι βοριάδες 3 με 5, η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση 1 με 2 βαθμούς. Θα φτάσουμε τους 32 με 34. Στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση 1 με 2 βαθμούς. Θα φτάσουμε τους 32 με 34.

0: βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή στις περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό. Οι άνεμοι βοριάδες, η μέχρι 6 υποφόρη, η θερμοκρασία σε πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει στις περισσότερες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές τους 28 με 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε πιθανές βροχές το απόγευμα με τη θερμοκρασία...
1: Το απόγευμα της Δευτέρας?
0: Της Κυριακής.
1: Της Κυριακής, μάλιστα.
0: Και στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες από το πρωί. Η θερμοκρασία 22 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι και η έκθεση, είναι, πρέπει να το ξέρουν όσοι θα είναι εκεί, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ του Σαββάτου θα χαλάσει.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Αρνιάκη. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία από Κυριακή Δευτέρα.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία, βέβαια. Και βλέπω... στα κανονικά επίπεδα με το ζόρι 30-31 το πολύ.
1: Ωραία. Να δροσίσει λίγο. Ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ευχαριστώ αυτό. Να είστε καλά, κύριε Αρνιάκη. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βλέπω αρκετά θετικά σχόλια για αυτό το οποίο είπα για τους οικονομικούς εισαγγελείς. Το έχετε υποδεχθεί, μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι οικονομικοί εισαγγελείς να μπουν μέσα και να κάνουν φίλο και φτερό την ιστορία αυτή. Και εφόσον είναι απόλυτα νόμιμοι, αν είναι, γιατί από μαρτυρίες δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, να επιβάλλουν αυτό το οποίο πρέπει να επιβάλλει ο νόμος και το Σύνταγμα της χώρας, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λέει για όσους φοροδιαφεύγουν, ότι πρέπει να επιβληθούν ποινές? Για να δούμε τι θα δούμε, να δούμε καταρχάς τι θα βρουν. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βρουν. Υπάρχουν ήδη αρκετές μαρτυρίες, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τις επισκέψεις και την ταρίφα που είχαν κόψει συγκεκριμένοι γιατροί. Να δούμε όλα αυτά, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, γιατί σας είπα, εκτός από το ποινικό κομμάτι υπάρχει και το οικονομικό. Και εκεί ίσως βγουν τα πιο ενδιαφέροντα λαβράκια για την ιστορία αυτή. Μια απλή επίσκεψη κόστιζε 300 ευρώ. Μία επίσκεψη τύπου Μαζονάκη κόστιζε 6.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση από μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί στην ασφάλεια. Το συγκεκριμένο ιατρείο να έκανε 3 και 4 εξετάσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, σαν και αυτή την εξέταση που έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη, την ημέρα. Μάλιστα, εδώ μου λέει ο κύριος Παυλίδης, καλημέρα κύριε Παυλίδη. Θα έπρεπε από την αρχή να είχαν μπει οι οικονομικοί εισαγγελείς, κύριε Παπαγιάννη. Εντάξει, δεν γίνονται όλα μαζί, ξέρετε. Είναι το ποινικό σκέλος που προηγείται του οικονομικού. Αλλά ενδεχομένως να κινητοποιηθούν γρηγορότερα οι αρχές. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Εισέπραξε πικρία, κύριε Παπαγιάννη. Καλό ταξίδι να ζούμε όλοι όσοι τον αγαπήσαμε, τον Γιώργο Μαζονάκη. Και κάποια στιγμή θα πρέπει η οικονομική εισαγγελία, γράφει η φίλη Μαρία, να δει και άλλα παρόμοια ιατρία που δεν κόβουν ποτέ αποδείξεις, έχουν μαύρα έσοδα και κάποια στιγμή το κράτος θα πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, αγαπημένη ακροάτρια από την αρχή της εκπομπής του Real FM. Καλημέρα, αγαπητή Βασιλική, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο, να σε καλά, Άρχοντα. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Παπαγεωργίου. Καλημέρα. Θυμήθηκαν Γιάννη το Καστελόριζο, Κάλια Οργά παρά ποτέ. Το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Καλές οι επισκέψεις και τα λόγια. Πρέπει όμως το κράτος να στηρίξει όλα τα ακριτικά νησιά με πράξεις. Πράξεις για να έχουν τα νησιά Έλληνες και να μην ερημώνουν. Ας φτιάξουν για παράδειγμα σχολή εμποροπλοιάρχων στο Καστελόριζο. Καλημέρα και πάλι, να σε καλά, Θόδωρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία. Να σε καλά, Μαρία. Απαντώ παρακάτω στις δικαιολογίες που έδωσαν ορισμένοι κυβερνητικοί υπουργοί στο σταθμό μέσα στην εβδομάδα για την άδικη και ανήθικη, κατά τη γνώμη μου, μη καταβολή του επιδόματος στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Δεν αρκούσαν τα διαθέσιμα. Τότε μειώνεις το ποσό και το καταβάλεις σε όλους. Επιπλέον, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα βάσει εισοδηματικά κριτήρια, γιατί τώρα κάποιοι άνω των 65, με ενίκια, μερίσματα, κίνητη περιουσία κτλ., το παίρνουν και κάποιοι κάτω των 65 που ζουν μέσα στη φτώχεια με πενιχρή σύνταξη και αποκλείονται του επιδόματος. Άλλο επιχείρημα είναι πιο νέοι και μπορούν να εργαστούν. Μιλάμε ότι κάτω των 65 είναι οι περισσότεροι με βαρέα και ανθυγινά, 62 ετών και 40 χρόνια δουλειάς, ένστολοι μητέρες και επιπλέον όλοι κάτω των 65 βγήκαν με νόμο κατρούγκαλου και οι συντάξεις του, είναι σαφώς μικρότερες χωρίς προσωπικές διαφορές. Δημιούργησαν συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

0: Κυριακή.
1: Καλημέρα στο φίλο το Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Θανάση το Ρουμελιώτη, να σε καλά Θανάση. Καιρό έχεις να στείλεις μήνυμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη που λέει ότι μακάρι με την ίδια ευαισθησία που κινήθηκε η εισαγγελία, που θα κινηθεί η εισαγγελία, να το κάνει και με άλλα συμβάντα και όχι κάτι επιλογή. Μα νομίζω ότι ο κύριος Βουρλιώτης έχει δείξει, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, ότι τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της οικονομικής εισαγγελίας, η αρχή για το ξέπλυμα δηλαδή, έχει κινηθεί και έχει συλλάβει, εν πάση περιπτώσει αν όχι συλλάβει, έχει εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις άγριας και μεγάλης φοροδιαφυγής. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λευτέρη. Πάμε όμως να πούμε τώρα την καλημέρα μας στον γνωστό γεωπολιτικό και γεωστρατογικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλετερίδη. Καλημέρα κύριε Καλετερίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
1: Να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή για δύο γεγονότα. Πρώτον, τη συνάντηση που είχε ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν στο Παρίσι, αναφέρομαι αυτή η οποία έγινε στο Ελιζέ, όχι αυτή η οποία έγινε στο Γκραν Παλέ για τον Έλληνα αστροναύτη, και τι συζήτησαν για το καλώδιο, τι χρονοδιάγραμμα μπαίνει για την πόντιση του καλωδίου, και δεύτερον, ταξιδεύει, απογειώνεται το αεροσκάφο σήμερα του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, για τη Ρόδο και μετά το Καστελόριζο, θα πάει δηλαδή με πλοιάριο στο Καστελόριζο. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις με την Τουρκία όλο αυτό και τι περιμένουμε να γίνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου?
2: Λοιπόν, όσον αφορά το καλώδιο, να θυμίσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι τον Ιούλιο του 2024 η Ελλάδα αποπειράθηκε να κάνει έρευνες ανατολικά του της Κάσου και η Τουρκία έστειλε εκεί 5 πολεμικά πλοία, νομίζω 3 φρεγάτες και 2 πυραυλάκα. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι αυτή η περιοχή είναι δικής μου και δικαιοδοσίας, μιλάμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, και ότι εάν θέλετε να κάνετε εδώ εργασίες θα πρέπει να ζητήσετε άδεια από την Τουρκία. Μεσολάβησαν αυτά τα 2 χρόνια, είχαμε διάφορες αντεγκλήσεις και με την Κύπρο, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δηλώσεις ότι η Κύπρος αμφιβάλλει για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, αλλά και για τη δυνατότητα της Ελλάδας να ξεπεράσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο που είναι η ενστάσεις της Τουρκίας. Μετά από αυτές τις πανεδρομήσεις των 2 ετών, είχαμε 3 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, την υπογραφή, την τελετή υπογραφής
1: της συμφωνίας,
2: πώλησης του 66% του έργου του GSI, που μέχρι τώρα ανήκει 100% στον ΑΔΜΙΕ.
1: Στη Γαλλική Μερίδια μου.
2: Στη Γαλλική Μερίδια μου. Εκεί λοιπόν άρχισε μια διαδικασία εμπλοκής της ίδιας της Γαλλίας, του γαλλικού κράτους δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση. Εδώ να πούμε το εξής, ότι η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου ήταν και αυτή γαλλική. Πριν πωληθεί το έργο ολόκληρο, το 66% στους Γάλλους, ήταν η γαλλική Νεσάνς. Και το έργο δεν είναι φτηνό, δηλαδή η γαλλική εταιρεία θα εισέπρατε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ενισχύεται η παρουσία της Γαλλίας, το έργο γίνεται κατά 66% γαλλικό και από ό,τι πληροφορούμε θα επιλεγεί γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Άρα θα έχουμε γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία
1: που θα ποντίσει το καλώδιο.
2: Γαλλική εταιρεία στην οποία ανήκει το έργο κατά 66% και γαλλική εταιρεία η οποία θα το καταχειράσει.
1: Ωραία, περιμένετε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα σας ξαναπάρουμε, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας λέτε. Θέτω από τώρα το ερώτημα. Θα συνοδεύονται αυτά τα γαλλικά πλοία από ελληνικά αντιτορπιλικά ή φρεγάτες? Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Άμυνας το σενάριο της εμπλοκής? Για παράδειγμα, αν δημιουργήσει το πολεμικό, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό πρόβλημα, υπάρχει σενάριο B, plan B? Θα μας τα πείτε όλα αυτά σε 3 με 4 λεπτά, εντάξει κύριε Καλετερίδη? Οκ, σας ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο.
3: Real FM.
0: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξει μετά του 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρικες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
14: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή του. Ιατρικούς.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-557349.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
23: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
23: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
22: και 6977-8093-89.
23: Εστιατόριο Κοχύλι.
22: Από το Κοχύλι
23: στα χείλη.
24: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
25: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Γιατί οι Γάλλοι, αν θέλουν να προστατεύσουν την επένδυσή τους, γιατί περί επενδύσεως πρόκειται, μπορεί να στείλουν και το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο για παράδειγμα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία η οποία διακινείται, να ξέρετε, από το διπλωματικό ρεπορτάζ.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό τεστ για αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή στην ομιλία του κατά την επέτειο της απελευθέρωσης του στο Καστελόριζο? Τι περιμένετε να ακούσετε για τα ελληνοτουρκικά?
2: Να σας πω. Για τα ελληνοτουρκικά θα υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια αλλαγή στον τόνο των δηλώσεων και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένας τόνος αποφασιστικότητας. Άρα αυτό θα συνεχιστεί. Απλά άκουσα την άποψη ενός ακροατή σας πριν από λίγο που είπε να γίνει μια σχολή του εμπορικού ναυτικού.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κύριε Παπαγιάννη.
1: Το έστειλε με τον μαντεπώνυμό του ακροατή.
2: Βεβαίως. Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν παρέλαβαν από τους Οθωμανούς οι Ιταλοί το Καστελόριζο, είχε 15.000 κατοίκους. ακολούθησαν οι Ιταλοί μια πολιτική αφελινισμού για να μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα και έκτοτε δεν ανεστράφη αυτή η τακτική αφελινισμού του νησιού. Το νησί σήμερα έχει 600 άτομα. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και, κάνει και πηγαίνει εκεί. Θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, να και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλο στόχο στρατιωτικό, άλλο στόχο στρατιωτικό είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
1: Είναι προφανές αυτό.
2: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις. Πρέπει να αποκτήσει η οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
1: Τώρα, ζητούν δύο-τρεις φίλοι ακροατές, ακροάτριες και ακροατές, είναι μία ακροάτρια μεταξύ αυτών, να σχολιάσετε, αν θέλετε να το κάνετε, την δήλωση Φλωρίδη, αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει πως τη δήλωση αυτή αποδοκιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου και δια του εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη πήραν αποστάσεις. Θέλω όμως το δικό σας σχόλιο.
2: Ακούστε, αν ήμουν πολιτικός θα έλεγα είναι ατυχής η δήλωση.
1: Ναι, επειδή δεν είστε όμως πώς θα το σχολιάσετε.
2: Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε τώρα, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει ένα κράτος, υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες υπό οποιονδήποτε ηγέτη, οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν το καθήκον τους. Ακόμα και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τώρα, εάν η Τουρκία επωφεληθεί από μια πολιτική... ένα πολιτικό κενό, είναι άλλη τάξη ζήτημα και άλλο θα εισβάλλει.
1: Δεν το έθεσε σωστά ο κύριος Φλωρίδη. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Αν ήθελε να δώσει.
1: Θα μπορούσε να το πει διαφορετικά όλο αυτό.
2: Να αποφύγει ο Έλληνες πολίτες να σκεφτούν ότι πιθανόν μια πολιτική περίοδος πολιτικές στάδιες.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Να ενισχύσει.
1: Ή μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην είναι σε θέση να καταστρώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν το είπε έτσι όμως.
2: Ναι, ναι. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν ένα ολίσθημα για να μην πω κάτι χειρότερο. Πρέπει οι Έλληνες πολιτικοί να αποφεύγουν τέτοιου επίπεδου, χαμηλού επίπεδου δηλώσεις.
1: Να είστε καλά κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστούμε.
2: Ευγενικός ήμουν πάντα.
1: Εξαιρετικά ευγενικός και ευπρεπής όπως πάντα. Γι' αυτό σας προτιμάμε στην ανάλυση. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Καλλιτερίδη.
0: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όλη η ομάδα δυνατή του Real FM, πολύ περισσότερο η παλιά από το 2007 και μετά, είναι όλοι εδώ. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έρθει. Καλή αρχή στα παιδιά, στα σχολεία. Πολλά τα μηνύματα για τους φίλους μας γιατρούς και όλα όσα συμβαίνουν. Ο φίλος ο Στέλιος ο Λαγκάδης μου στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιάννη. Στο βωμό του κέρδους, οι γιατροί αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα θέλουν τιμωρία. Κοίταξε να δεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία για την ιστορία αυτή. Οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Πρόκειται για κακούργημα, δεν είναι απλή ιστορία. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο Ζάκα που αναρωτιέται γιατί γίνεται τόσος δώρος για το οικονομικό έγκλημα. Είναι γνωστό ότι κάθε ιατρείο στην Ελλάδα φοροδιαφεύγει μέχρι εκεί που δεν φαντάζεται ο ανθρώπινος νους. Μην κάνουμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν μίλησε κανείς για ιατρεία που φοροδιαφεύγουν. Καταρχάς, δεν φοροδιαφεύγουν όλα τα ιατρεία όπως λέτε. Κάποια ιατρεία μπορεί να φοροδιαφεύγουν. Εδώ δεν μιλάμε για ένα οικονομικό έγκλημα. Υπάρχει ένα συνδυασμό ποινικού εγκλήματος που αφορά αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο, την έκθεση δηλαδή. Η θανατηφόρα έκθεση για την οποία κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Έχουμε τον θάνατο ενός ανθρώπου μέσα στο ιατρείο. Και έχουμε και μια μεγάλη συζήτηση, δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει, κατά πόσο η κυρία αυτή έχει τελικά την εξειδίκευση στην οποία εμφανιζόταν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Και κατά πόσο υπάρχει άδεια για τα μηχανήματα αυτά ή όχι. Αυτή είναι η συζήτηση. Δεν είναι μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και δεν παρεμβαίνει απλά η ΑΔΕ. Αλλά είναι θέμα του οικονομικού εισαγγελέα. Νομίζω γίνεται κατανοητή η διαφορά του ενός από το άλλο. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη τη Μαρίνα. Να είσαι καλά, Μαρίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Σκόπελο. Να είσαι καλά, Παντελή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Τον κύριο Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της, την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Τζιαλίκη, που μου γράφει ότι για να ικανοποιηθεί Γιάννη ο Αντώνης Σαμαράς, πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προτείνει την αγορά της Χερσονήσου του Σινά από την Αίγυπτο, σαν τον Τραμπ και τη Γρυλανδία. Το πήρε πίσω βέβαια ο Τραμπ τελικά για τη Γρυλανδία, το μάζεψε. Ο φίλος ο Γιώργος Βογιατζής μου στέλνει την καλημέρα του. Καλό παράδεισο στο Γιώργο μας, αγαπητέ Γιάννη. Ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, χωρίσαμε με τα τραγούδια του. Έχω δύο παιδιά, Δευτέρα και Έκτη Δημοτικού, και μια απορία. 40 χρόνια δεν βρέθηκε ένας ή μια υπουργός που να κάνει μια σοβαρή δουλειά και να ξέρουν οι δάσκαλοι, όχι από τον Οκτώβριο, από Ιούνιο, σε ποια σχολεία θα πάνε. Δασκάλα με τρία παιδιά, παρακαλώ, πέρσι δίδαξε στην Έδεσα, πήγαινε από Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν τις έχουν πει αν φέτος θα είναι στην Έδεσα ή κάπου αλλού, ώστε να προγραμματίσει τι θα κάνει με τα ενίκια. Να αφήσουν τις ανοησίες με τα κακογραμμένα βιβλία και τις οικογένειες και να ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα της παιδείας. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα και στη φίλη τη Μίνα. Τραγικό αυτό που έγινε με τον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο άνθρωπος θα νόμιζε ότι είναι ασφαλής γιατί πήγε σε γιατρό. Η ερώτηση είναι. Πώς η γυναικολόγος έκανε τέτοιες θεραπείες και μάλιστα σε ιατρείο το οποίο αμφισβητείται. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε άδικα και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη από τη Λαμία. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Real Blogger μας εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα το πω Γιάννη για χιλιοστή φορά. Είναι καιρός να βγει στο Αιγαίο πάλι ένας Γιάννης Αλιάρης για μια ψιλοακούμβηση. Μόνο έτσι θα μαζευτούν στο καβούκι του είναι ο Θωμανή Θαλασσόλη και του Γλυκού Νερού. Φτάνει πια η ανοχή και η υποχωρητικότητα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που μου λέει: μήπως βιαστήκαμε να κρίνουμε τη δήλωση ότι αν μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα θα κάνουν του οι Τούρκοι. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι αν μείνουν ακυβέρνητη η Ελλάδα δεν θα κάνει τίποτα ο στρατός. Είπε ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ότι δεν υπάρχει σταθερή ηγεσία και θα κάνουν του. Ναι, πάντως τον τρόπο που σχολίασε το περιστατικό, το γεγονός αυτό, μάλλον το σενάριο αυτό, ο κ. Φλωρίδης, δεν τον αποδοκίμασε ο κ. Καλεντερίδης μόνο. Τον αποδοκίμασε ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σε κυβέρνηση δηλαδή. Τον άδειασε. Τον άδειασε και με διαρροή το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Ιουλία Κονέ στέλνει ένα μήνυμα εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι δύσκολο να διαβαστεί. Έχει την εντύπωση ότι το μήνυμα το οποίο στέλνει είναι κάτι τρομερό. Πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να κάνει δηλώσεις για το απαράδεκτο παράνομο ιατρείο, όπου γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις, όταν ο ίδιος μας πουλούσε ένα νογιλέκα για την υγεία μας. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις. Εγώ να σου πω, αγαπητή Ιουλία. Καλά, το μήνυμά σου είναι τίποτα τρομερό. Δηλαδή, μήπως νομίζεις ότι έστειλες την ερώτηση του εκατομμυρίου. Δεν παίζει αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Πού είσαι, φίλε Αβραάμ, άρχοντα? Τι να πει Γιάννη κανείς για την 11η Σεπτεμβρίου? Μια τόσο μαύρη ημερομηνία που έκοψε σχεδόν στα δύο τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε τότε. 25 χρόνια μετά οι εικόνες παραμένουν ίδιες στη μνήμη και οι συνέπειες ακόμη γύρω μας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να σε καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας. Λοιπόν, την καλημέρα στον Αντώνη, την καλημέρα και στον Κώστα. Να πούμε όμως την καλημέρα μας και στην αγαπητή συνάδελφο τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα, Μαριτίνα.
10: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσουμε αν έχεις να μας πεις κάτι νεότερο. Βγαίνει από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη μια δυσαρέσκεια για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τις αμφισβητούν, θέτουν κάτι άλλο ως προβληματισμό, τι ακριβώς συμβαίνει?
10: Όχι, στην πραγματικότητα δεν είναι δυσαρέσκεια ως προς τα ευρήματα, είναι δυσαρέσκεια ως προς την.
1: Ως προς τον τρόπο παρουσίασης.
10: Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Λένε λοιπόν ότι έγινε ένα ερώτημα στην τελευταία δημοσκόπηση της ΤΠΟ, σύμφωνα με το οποίο οι ερωτώμενοι θα έπρεπε να απαντήσουν επί του οικονομικού προγράμματος που είχε παρουσιάσει ο κάθε αρχηγός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το δικό του. Θα το κάνει αύριο από το βήμα της ΔΕΘ και θα το εξειδικεύσει περαιτέρω την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Οπότε αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να έχουν ερωτηθεί γι' αυτό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο ήταν η σύγκριση που άρχισε να γίνεται και έφνηση δεν γινόταν με την τελευταία δημοσκόπηση της ΤΠΟ τον Ιούλιο του 2026, αλλά με την προπροηγούμενη τον Ιούνιο του 2026, για να δείξουν ότι, για να δείξουν ίσως, έτσι το ερμήνευσαν στην Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν τα πηγαίνει τόσο καλά, ενώ από τον Ιούλιο σημειώνει δύο μονάδες άνοδος. Τώρα η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι ευχαριστημένη με τις δύο μονάδες άνοδο από τον Ιούλιο? Όχι είναι η απάντηση, δεν είναι ευχαριστημένη. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτό το διήμερο, συνεχίζοντας στην πραγματικότητα ένα δεκαπενθήμερο πολύ πυκνών εκδηλώσεων από την προετοιμασία για την 3η Σεπτέμβρη μέχρι και τώρα, είναι να πείσουν ότι το οικονομικό πρόγραμμα και τελικά το συνολικό, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που αγγίζει οποιονδήποτε Έλληνα. Βρίσκει δηλαδή ο καθένας τον εαυτό του μέσα εκεί, σε κάποια από τα μέτρα που θα εξαγγείλει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να πετύχουν την διεκδίκηση αυτού που έχουν θέσει εκείνοι ως εκλογικό στόχο, της πρωτιάς. Επειδή λοιπόν καταλαβαίνουν ότι ακόμη είμαστε σε ένα ντέρμπι, αν θέλετε, που ίσως να μην είναι καν ντέρμπι, αλλά σε ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, και εκείνοι έχουν βάλει πολύ ψηλότερα το στόχο στην πρώτη θέση, έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, γι' αυτό και δεν θέλουν άλλου τύπου, ας πούμε, τρικλοποδιές. Είναι ήδη αρκετά αυτά που έχουν να κάνουν στην πορεία
1: προς εκλογές. Αν μου επιτρέπεις, Μαριτίνα, ποια πρώτη θέση? Εδώ το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου GPO για το ΣΤΑΡ είναι στο 12,8, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,6, triple score δηλαδή, πλησιάζει το triple score, όχι το double, το ξεπέρασε το double score, και τον περνάει το κόμμα Τσίπρα που είναι μόλις 3 μήνες κόμμα, είναι στο 16%, δηλαδή δεν είναι απλή διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,8, ο Τσίπρα στο 16 και η Νέα Δημοκρατία στο 30,6. Δηλαδή πραγματικά είναι ανέκδοτο αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ περί πρωτιάς.
10: Γιάννη, προσωπικά συμφωνώ μαζί σου, αλλά η ρητορική του κόμματος είναι αυτή, ο πύχης έχει μπει εκεί και αν θέλετε ίσως να είναι και μία τρικλοποδιά την οποία έβαλαν μόνοι τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν περάσεις κάτω από τον πύχη μετά αρχίζουν άλλα πράγματα μέσα στο εσωτερικό των κομμάτων, ναι. Όμως δεν είμαστε εκεί.
1: Ναι, δεν είμαστε εκεί, αλλά υπάρχει το εξής που πρέπει να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτά τα ποσοστά μόνο ως ποσοστά, είναι ότι υπάρχει νομοτελειακή φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης Μητσοτάκη και υπάρχει και η άλλη νομοτελειακή φθορά ότι ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και κυβέρνησε τη χώρα για άλλα 5 χρόνια. Δηλαδή δεν έχει κάποιον καινούριο απέναντί του Ανδρουλάκης. Έχει 2 πρωθυπουργούς που έχουν δοκιμαστεί και συνολικά έχουν κυβερνήσει τη χώρα 12 έτη. Σε αυτό δεν απαντάνε κάτι συγκεκριμένο.
10: Εντάξει, όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, απαντούν ότι στην πραγματικότητα δοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε 3 φορές. Όσον αφορά στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός είναι ο στόχος τους, αυτόν θέλουν να νικήσουν.
1: Μάλιστα.
10: Αν είναι εφικτό ή όχι, προφανώς θα το δείξουν.
1: Θα το δείξουν οι κάλπες, βεβαίως. Αλλά διαμορφώνεται ένα κλίμα όμως, το οποίο φαντάζομαι δεν είναι και ιδιαίτερα χαρούμενο.
10: Θέλω να ξέρουμε όλοι ότι εκείνοι το ξέρουν πριν από εμάς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το ακούνε από εμάς και το ακούνε ως κριτική. Το ξέρουν και προσπαθούν, άσχετα αν θα τα καταφέρουν ή όχι, να το αλλάξουν. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο θα μιλήσει με κριτικό τρόπο για την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με συγχωρείτε, όπως αντιλαμβάνεστε. Αμέσως μετά θα πει ότι η δική του κυβέρνηση, για τη δική του κυβέρνηση μάλλον, είναι έτοιμα πολύ βασικά νομοσχέδια ήδη, στα οποία θα αναφερθεί. Θα μιλήσει για πράγματα τα οποία αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο, από την υγεία και την παιδεία που έφυξες εσύ λίγο νωρίτερα, μέχρι την ακρίβεια που είναι πολύ, πολύ σημαντική νομίζω για όλους μας, τους θεσμούς και ούτω καθεξής. Θα αναπτύξει εκεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά ξαναλέω, στόχος ήταν και είναι ακόμη όλα αυτά τα κλιμάκια που από την αρχή του Σεπτέμβρη έχουν βγει είτε στην περιφέρεια Κρήτης είτε στις 3 περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, να πείσουν πια door to door και όχι σε μια, από έδρα στο ομιλία για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω περισσότερο η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 θα γίνει.
10: Πολύ σωστά. Δεν αναμένεται να κρατήσει λιγότερο από 3 ώρες. Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Και εκεί είναι ο ίδιος πια προετοιμασμένος να απαντήσει και επί της κοστολόγησης και επί του χρόνου, του ορίζοντα δηλαδή, για κάθε μέτρο που θα εξαγγείλει αύριο. Γιατί γίνεται ήδη μια συζήτηση και σωστά κατά τη γνώμη μου επί του πόσο εφικτά είναι όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό στη ΔΕΦ και θα ακούσουμε και αύριο.
1: Να σου δώσω μια πληροφορία. Μαθαίνω ότι δέχεται εισηγήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επισήμως με το νομικό τμήμα του ΠΑΣΟΚ της Χαριλάου Τρικούπη, γιατί στην καταγγελία που θα κάνουν, στην αιτίαση την οποία θα καταθέσουν, θα επικαλούνται ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς δηλαδή, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και θα έπρεπε να καλείται λιγότερο στα πάνελ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κράτησε την πληροφορία. Είναι μια πληροφορία την οποία επεξεργάζεται το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη και εκφράζονται και αρκετά παράπονα προς τα έξω γι' αυτό.
10: Την κρατώ. Υπάρχει όμως ένας αντίλογος σε αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα κόμματα, ότι οι τηλεοράσεις για παράδειγμα, τα ραδιόφωνα είναι υποχρεωμένα να κρατούν την κοινοβουλευτική τάξη όσον αφορά στο χρόνο που αφιερώνουν σε κάθε κόμμα. Δεν γίνεται αυτό πάντα και εκεί έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Από την άλλη, ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν υπάρχει κάποιος νόμος για ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα και είμαστε σε ελεύθερη αγορά, δεν μιλάμε για κρατικά κανάλια, οπότε φαντάζομαι ότι ο αντίλογος είναι πως κάθε κανάλι μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε αγαπάει και να τον κρατήσει για όση ώρα θέλει, εφόσον δεν εμπίπτει σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι τόσο καλή στα νομικά. Οπότε ας το βρουν καλύτερα.
1: Σωστά.
10: Οι νομικοί παιδιά του Νίκου Ανδρουλάκη είναι πολύ καλή.
1: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Τα καλύτερα. Να πω την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη, τον αδερφό εδώ, κάθε μέρα στις 4 η ώρα πάει προς το κανάλι και μας ακούει. Καλημέρα Σπύρο.
12: Στο πάρκο παίζαν δυο παιδιά και είχαν ξεχάσει δυο φιλιά.

Ο φίλος ο Παύλος μου στέλνει εδώ την ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Αυτιά, ο οποίος είχε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο, οι οποίες συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό ζήτησε με ερώτησή του προς την Κομισιόν να ανασταλεί δηλαδή η χρηματοδότηση προς την Τουρκία ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.

0: Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Καλημέρα στην Ιφηγένεια, που στέλνει το ερώτημα αν τελικά ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οφείλεται σε επιπλοκή της ιατρικής πράξης της πλασματαφαίρεσης ή αν υπήρχε κάποιο παθολογικό νόσημα. Από ό,τι φαίνεται, γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες παρά μόνο για πορίσματα των ειδικών, μεταξύ αυτών και του Ιατρικού Συλλόγου, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, και αυτό έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ως πόρισμα, προήλθε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασματαφαίρεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι ειδικοί είπαν ότι τέτοιου είδους διαδικασίες πρέπει να γίνονται αυστηρά εντός νοσοκομείου. Γιατί ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια, αλλεργικό σοκ, έμφραγμα ή οτιδήποτε άλλο. Θα μας τα πούνε οι ειδικοί στη συνέχεια. Έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο να πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και επιστρέφουμε. Έχουμε συνεντεύξεις. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών. Να ξέρετε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, 70-80% τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει προς εμάς είναι μηνύματα που αφορούν την κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, με την οποία κατηγορούνται οι δύο γιατροί, η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις αντιφάσεις και γιατί έπεσαν σε αντιφάσεις. Τι πρόσεξαν δηλαδή οι άνδρες της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Γιατί έδωσαν λανθασμένους χρόνους σε σχέση με την κατάθεσή τους. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Παρακαλώ πολύ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
1: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμμο, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και Πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87 και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με τον διεθνή επιθετικό Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα, η Κόμο κέρδισε με 4-1 τη Λειψία στην πρεμιέρα της Link Face του Champions League. Ακόμη, Manchester United Σαμπάμπακου 4-0 και Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0. Περισσότερα στο philatlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τι άλλο. Αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Τι άλλο μπορείτε να ακούτε? Μόνο Real FM. Πάντα Real FM. Μόνο και πάντα Real FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να ακούσετε τη φωνούλα της Εύης Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Email studio@realfm.gr. Πάλι η Εύη τα βλέπει, να ξέρετε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, καλημέρα Γιαννάκη μας. Να κάνουν φίλο και φτερό την κλινική, αγαπητέ Γιάννη. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον άδικο χαμό του νέου ανθρώπου, του Μαζονάκη Γιώργου. Χάσαμε και τους δύο πιλότους με παιδάκια και οι δύο. Καλή συνέχεια. Δυστυχώς η ειδησογραφία είναι μαύρη και άραχνη. Καλημέρα μετά την κυρία Ειρήνη Προμπονά, στον Κώστα που επισημαίνει ότι για μια ακόμα φορά συνδέεται το ελληνοτουρκικό θέμα με τις εκλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Ήμουν νιός και γέρας, αγαπητέ Γιάννη. Την καλημέρα μου στο Στέφανο που διαμαρτύρεται. Δεν είναι ιατροί αυτά, ούτε είναι γιατροί αυτοί. Δεν έχουν άδειες, Γιάννη, και δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μου γράφει διάφορα. Μου γράφει και για τη γυναίκα του η οποία αντιμετώπισε σοβαρή περίπτωση καρκίνου. Θα το διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμα, αγαπητέ φίλε. Είναι μια τραγική ιστορία. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ο Ντένις, ο φίλος, μου έχει στείλει μήνυμα. Ο Ντένις ο Μουστακάκης. Καλημέρα, Γιάννη. Η Τουρκία και η Αίγυπτος υπέγραψαν αμυντική συμφωνία για την συμπαραγωγή drones. Είναι ακόμα σύμμαχός μας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο από τη Λαμία. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Η εκτίμησή μου, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που σχολιάζετε πριν, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, στην κάλπη δεν θα πάρει ούτε 2%. Καλημέρα και στην αγαπητή κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία Ελενίδου. Λοιπόν, στην τηλεφωνική. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο τον Καλιαμπάκο. Καλημέρα Γιώργο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, σχολιάζαμε τα θέματα που αφορούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Κρατήστε την πληροφορία ότι δεν είναι απλή ιστορία η εμπλοκή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Αναζητούνται και από την ασφάλεια και από την αρμόδια εισαγγελία αν υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι στις αυτοψίες τις οποίες έγιναν δεν είχαν δει, δεν είχαν καταλάβει το παραμικρό. Το ζευγάρι των γιατρών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, κατηγορούνται και επισήμως, σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και λογικά σήμερα θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Μάλλον του ανακριτή.
4: Του ανακριτή, επειδή είναι κακούργημα.
5: Του ανακριτή, γιατί είναι
4: ναι,
5: κακούργημα.
4: Σωστό.
5: Και προβλέπεται φυλάκιση κάθριξη πάνω από 6 μήνες στη θανατηφόρα έκθεση.
4: Ναι.
5: Και ειδικά όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος, έχει νομική υποχρέωση λόγω του επαγγέλματος να αποτρέψει από το άσχημο αποτέλεσμα, εκεί τα πράγματα είναι χειρότερο, γιατί η αμέλεια γίνεται πρόθεση. Αυτά προβλέπει ο νόμος, Γιάννη.
4: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα τριπλό, μια τριπλή διερεύνηση που θα πρέπει να γίνει. Το ποινικό κομμάτι, που είναι το σημαντικότερο όλων. Το οικονομικό, το οποίο θα αναλάβει ο κ. Βουρλιώτης, και η οικονομική εισαγγελία. Πώς ακριβώς αναπτύχθηκε, πώς απέκτησαν τέτοια περιουσία, με σπίτια στο παλαιοψυχικό, αυτοκίνητα 3-4, άλλα ακίνητα που μαθαίνω ότι έχουν, έκοβαν αποδείξεις. Δεν έκοβαν αποδείξεις. Και υπάρχει και ένα τρίτο, πρόσεξε. Το ιατρικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι το επιστημονικό. Οι δύο γιατροί, ντροπιαστικό αυτό το οποίο λέω, αλλά συνέβη, δεν συνόδευσαν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο. Τον παράτησαν σε μια καρέκλα. Τον κατέβασαν κάτω οι εργαζόμενοι στην κλινική, πώς να την πούμε, στο ιατρείο αυτό, και από τότε μην τον είδατε τον Παναή. Φοβερό, ρε φίλε.
5: Ναι, πάντως, Γιάννη, δεν νομίζω ότι θα ανακαλύψουμε την Αμερική ότι υπάρχουν κέντρα σπιτικής ή παρεμβάσεων ιατρικών που δεν δικαιούνται να τις κάνουν, που δεν έχουν άδεια και
4: είναι και άλλα.
5: Εκατομμύρια.
4: Βέβαια.
5: Εκατομμύρια.
4: Τρελό μαύρο χρήμα. Τρελό μαύρο χρήμα. Φορολόγητο και μαύρο χρήμα.
5: Και πάνε πολύ διάστημοι. Και όπως ακούω εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ίσως πήγαινε και μια γυναίκα ενός πρώην υπουργού υγείας στο συγκεκριμένο κέντρο.
4: Έχω ακούσει πρώην, και εγώ διάφορα ονόματα.
5: Πρώην υπουργού υγείας, οπότε ναι. Αντιλαμβάνεται, αυτό είναι και μίζω.
4: Κοίταξε, η μπίζνα είναι τεράστια. Είναι πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, διότι αυτοί οι πελάτες έχουν υψηλό βαλάντιο, έχουν μεγάλο πορτοφόλι. Και κανένας από αυτούς δεν πληρώνει με νόμιμες διαδικασίες, όπως καταλαβαίνεις. Μην περιμένεις να δεις, δηλαδή, με τιμολόγια και αποδείξεις.
5: Στην προκειμένη περίπτωση, να δούμε και αν η κυρία αυτή που χειριζόταν αυτά τα μηχανήματα έχει σχετική άδεια, που δεν έχει, αλλά και αν έχει, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι γιατρός.
4: Ναι.
5: Γιατί γιατρός και να δηλώνει σαμανολόγους.
4: Καλά, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δεν είδε ότι δεν είχε ειδικότητα, αφού δεν είχε ειδικότητα και ήταν κατοχυρωμένο αυτό στα αρχεία του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας. Παρουσιαζόταν ως ειδική.
5: Ο Ιατρικός Σύλλογος, όταν πήγε και έκανε αυτοψία στο συγκεκριμένο ιατρείο, βρήκε τον γιατρό, γιατί ο άλλος ήταν παθολόγος, γιατρός. Και είδε το ιατρείο, έλεγξε το ιατρείο και είδε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για να είναι νόμιμο παθολογικό ιατρείο. Όμως όχι κλινική γιατρία.
4: Συγγνώμη, με προγραμματισμένο ραντεβού γίνονται αυτές οι επισκέψεις. Για να κάνεις σοβαρή αυτοψία θα πρέπει να πας τελείως απροειδοποιητά και να δεις τι υπάρχει μέσα. Μας δουλεύει ο κύριος Πατούλης, δηλαδή. Τον βλέπω, βγαίνει σε όλα τα κανάλια και λέει άλλα αντί άλλων.
5: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πατούλης, ο Γιώργος.
4: Αυτός είναι επικεφαλής.
5: Τότε. Που έγιναν οι αυτοψίες, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό και να γίνεται χωρίς ενημέρωση.
4: Μάλιστα.
5: Να χτυπάνε τις πόρτες και να βλέπουν. Είναι νόμιμα ιατρία. Οι γιατροί έχουν νόμιμες άδειες εξασκήσεις του λειτουργήματος του ιατρού. Αλλά και εδώ, Γιάννη, που τα λέμε, όσοι γιατροί από το εξωτερικό έχουν πάρει χαρτιά, πληρωμένα χαρτιά, και είναι γιατροί πλέον και είναι σε δημόσια νοσοκομεία. Είναι πληρωμένα χαρτιά. Πληρωμένα. Αυτό που λέω είναι πραγματικότητα και το ξέρουν όλοι. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες και εξασκούν το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να ξέρουν να βάλουν ένα θερμόμετρο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μείζον ζήτημα, είναι πιστεύω για άλλη συζήτηση. Πάντως εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είπαν ψέματα. Είπαν δηλαδή ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί 4 ώρα.
4: Γιατί να πούν τέτοιο ψέμα. Τους διέψευσε η κάμερα, έτσι.
5: Γιατί προφανώς, Γιάννη, τον είχαν βάλει ήδη στο μηχάνημα και κάναν τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης και ίσως ο άνθρωπος αυτός βρήκε το θάνατο εκεί. Ενώ είχαν τραβήξει το αίμα για να το
4: ξαναφέρουν. Το πόρισμα που έχει ο εισαγγελέας το έχει καταγράψει αυτό. Δηλαδή καταγράφει ότι τον θάνατο, ο θάνατος βρήκε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί, στο κρεβάτι του πόνου. Εκεί, την ώρα που γινόταν η διαδικασία, δηλαδή. Όταν του είχαν βάλει φλεβοκαθετήρα.
5: Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όταν τον βγάζαν έξω οι τραυματιοφορείς, ήταν κάτασπρος, είχε οξυγόνο και δεν ανέπνεε. Του είχαν βάλει οξυγόνο.
4: Πάντως, τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή, ήρθε ο άλλος, σου άφησε τα λεφτά. Έκανε ό,τι έκανε. Συνέβη ό,τι συνέβη. Και να μην τον συνοδεύεις ούτε μέχρι το ασθενοφόρο.
5: Σκεφτείτε γιατροί.
4: Ναι, δηλαδή απορώ πώς ακόμα αυτοί είναι, παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρό και το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
5: Εντάξει, δεν είμαστε εμείς δικαστήριο.
4: Όχι, δεν χρειάζεται δικαστήριο εδώ, είναι αυταπόδεικτο.
5: Λέμε αυτά που βλέπουμε και αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά υπάρχει και υπάρχουν και τα έγγραφα που λένε ότι δεν έχει αυτός δικαίωμα να είχε στο ιατρείο τέτοιο μηχάνημα, ούτε να το χειρίζεται η συγκεκριμένη κυρία. Θα έπρεπε να υπάρχει ακόμα και υποδομή σε περίπτωση που κάποιος από τους που είχαν επισκεφτεί για να κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση, αν υπήρχε επιπλοκή, να μπορούσε να το κάνουν ανάγκη.
4: Άρα λοιπόν, ένας από τους λόγους που ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή τους είναι ότι οι κάμερες στο ιατρείο κατέγραψαν την άφιξη του Μαζονάκη στη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4, όπως υποστήριξαν οι δύο γιατροί στην κατάθεσή τους, σωστά?
5: Μιλάμε 3 ώρες πριν.
4: Μάλιστα.
5: Άρα, τι έκανε 3 ώρες πριν, τι κάναν 3 ώρες πριν εκεί? Δεν νομίζω να συζητούσαν, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να κανονίσει το ραντεβού,
4: ναι,
5: για τη συγκεκριμένη επέμβαση.
4: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, και τώρα θα φανεί από την ιατροδικαστική έκθεση τι ακριβώς έγινε, καθώς επίσης εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν και στοιχεία DNA από το μηχάνημα, γιατί αυτό το μηχάνημα, καταλαβαίνετε, παίρνει αίμα και το ξαναδιοχετεύει στον οργανισμό από άλλη πλευρά, οπότε αφήνει DNA, εκτός αν το καθαρίσανε. Τι εννοώ αν το καθαρίσανε? Αυτό το μηχάνημα προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, δηλαδή από τον έναν ασθενή στον άλλον.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί καταλαβαίνετε ότι
4: αποστηρώνονται, υποτίθεται ότι αποστηρώνονται τα μηχανήματα αυτά.
5: Προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, όχι αποστηρώνεται απλά, αλλά πρέπει να αλλάζει και εξαρτήματα όπου περνάει το αίμα. Να δούμε τι αν εξαρτήματα, όχι αποστηρώνεται απλά, αλλά πρέπει να αλλάζει και εξαρτήματα όπου περνάει το αίμα.

0: παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλες ποινικές διώξεις. Δηλαδή δεν κλείνει μόνο εδώ.
1: Και αν υπήρχαν συγκεκριμένες ειδικότητες που προβλέπονται για την αυτή την παρέμβαση, για την επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι αυτά, από ό,τι φαίνεται, αυτές οι προϋποθέσεις ίσχυαν. Ναι.
0: Εδώ, κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα. Το ιατρείο αυτό διαφημιζόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή αν δεν θες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα. Γενικότερα στο διαδίκτυο. Πώς είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να μην γνώριζε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γινόταν η συγκεκριμένη θεραπεία? Και όφιλε να το γνωρίζει από τη στιγμή που διαφημιζόταν η κυρία γιατρός. Δεν διαφημιζόταν. Διαφημιζόταν. Και πλήρωνε μάλιστα για διαφήμιση.
1: Και να σου πω, Γιάννη, ήταν γιατρός αυτή που διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε μια σαμάνικη ιατρική μέθοδο. Είναι σαν να λέμε, εγώ είμαι αστυνομικός και χρησιμοποιώ και μια μέθοδο
0: υπνοτισμού
1: για να προσλαμβάνω.
0: Όχι, διαφήμιζε όμως ότι τοποθετεί φλεβοκαθετήρες στους ασθενείς και ότι, έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το διαφήμιζε αυτό.
1: Και αυτό, αλλά διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε και σαμάνικη ιατρική. Δηλαδή φοβερό, έτσι.
0: Τι
1: να σου πω. Θα δούμε αν είναι γιατρός. Πάντως φαίνεται ότι εκεί έγιναν όλα λάθος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αν τον έδιωξαν.
0: Πότε θα βγει το πόρισμα της ιατροδικαστικής?
1: Νομίζω ότι πολύ, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή. Όχι, νομίζω, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές θέλουν κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
1: Θα περιμένουμε και τα στοιχεία από την διερεύνηση που έχει κάνει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
0: Ναι. Τώρα φαντάζεσαι πόσοι άλλοι που πήγαν εκεί τη γλίτωσαν από τύχη.
1: Τη γλίτωσαν.
0: Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν κάποια άλλα υποκείμενα νοσήματα ή κάποιο άλλο παθολογικό πρόβλημα που θα τους οδηγούσε στο θάνατο.
1: Διάσημοι.
0: Ναι.
1: Πολύ διάσημοι.
0: Δυστυχώς για όλα υπάρχουν πρώτη φορά. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Να είσαι καλά, Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στον κύριο Νίκο Γεωργόπουλο. Δεν ξέρω αν είστε γιατρός, αλλά προφανώς είστε γιατρός, γιατί μου λέτε σαν γιατρός. Σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου επισκέπτεται το Ιατρείο με ραντεβού. Κακώς. Αποδεικνύετε εδώ, αγαπητέ γιατρέ, που είστε ακροατής του Real FM, ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι η αυτοψία. Έχει κανένα νόημα να γίνεται έτσι η αυτοψία με ραντεβού, όταν ο άλλος κρύβει τα μηχανήματα και δεν ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος τελικά τι υπηρετεί αυτό το ιατρείο ή όχι. Μάλιστα μου γράφει ο κύριος Γεωργόπουλος ο Νίκος, που είναι γιατρός, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος βάσει προδιαγραφών μετά βλέπει αν οι χώροι του ιατρείου είναι βάσει προδιαγραφών και δίνει άδεια ιατρείου. Χορηγεί δε πινακίδα όπου αναγράφεται ότι ο ιατρείο είναι νόμιμο στο όνομα του ιατρού και αναρτάται έξω από την πόρτα. Οκ, πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Αποδείχθηκε άστοχη.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα μπλέξει κόσμος με την ιστορία αυτή. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Κατέληξε ένας, δεν έχει σημασία αν ήταν γνωστός ή λιγότερο γνωστός τραγουδιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στο ιατρείο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Θα βγουν πολλά πράγματα από πίσω, θα με θυμηθείτε, και θα μπλέξει κι άλλος κόσμος στην ιστορία αυτή.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι γιατροί κρύβονται στις δύσκολες καταστάσεις. Στη δική μου περίπτωση, ο πατέρας μου καρκινοπαθής διακομίζονταν με ασθενοφόρο στον Άγιο Σάββα που τον παρακολουθούσαν. Μέσα από το ασθενοφόρο καλούσε στο κινητό να παραστεί στο ΤΕΜ γιατί ψυχοραγούσε. Δυστυχώς δεν απάντησε, μολονότι τον παρακολουθούσε 3 χρόνια, αλλά με υποδέχθηκε μια ειδικευόμενη η οποία έκανε τα πάντα να τον κρατήσει, αλλά τελικά κατέληξε.
1: Άλλαξαν όλα ξαφνικά, δεν θέλω λόγια.
0: Τι να πω, λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη. Να μην συνοδεύσουν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο, δηλαδή ούτε μέχρι την έξοδο του σπιτιού, του ιατρίου.
1: Και φεύγω μόνος μου αλλού.
0: Τον παράτσαν στην τύχη του Θεού. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη πάντως και δεν ξέρω αν ο ιατρικός σύλλογος, αν περί

τιμή για τον Ιατρικό Σύλλογο να έχει τέτοιους επιστήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών στα μητρώα του, στα αρχεία του. Άλλωστε υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, πειθαρχική διαδικασία, όπως υπάρχει και στο δικό μας σωματείο, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, για όσους δεν τηρούν τη δεοντολογία και εν πάση περιπτώσει για όσους δεν τιμούν το επάγγελμα. Όπως υπάρχει και στο δικηγορικό σύλλογο, αλλά είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες που πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να συνεδριάσει για να αποφασίσει. Και θέλω να πω, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα που θα αναδειχθεί από την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά με τη συμπεριφορά, την απάνθρωπη, την ντροπιαστική συμπεριφορά των γιατρών απέναντι στον ασθενή.

0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Να σας πω επίσης, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες, πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protérgia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Μπροστά σε εσένα και τους αλλούς, τους βλέπω όλους αντιπάλους. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εν συνεχεία σε συνεντεύξεις για την επικαιρότητα της ημέρας, υπάρχει ένα πρόβλημα, κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κηφισίας. Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι. Σωστά, έχουμε μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων που έχει διαμορφωθεί στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το ύψος της Οδού Πεντέλης, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή, το οποίο βρίσκεται μετά το ύψος της γέφυρας των Βρυλισσίων. Τώρα σπέβδει στο σημείο και γερανός για να το απομακρύνει από το οδόστρωμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι αρκετές δυσκολίες σε αυτό το σημείο. Δυσκολίες επίσης έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια και στον Κηφισό χαμηλά από Ρέντι μέχρι Εγάλεως στην άνοδο.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Άρα να βρείτε κάποια άλλη εναλλακτική διαδρομή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι εύκολη για την επόμενη ώρα η κίνηση εκεί. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο φίλος ο Ορέστης μου λέει: κύριε Παπαγιάννη, από αυτή την ιστορία βγάλατε και εσείς και εμείς τα συμπεράσματά μας, και έτσι έπρεπε να γίνει και θα βγάλουμε πολύ περισσότερα και πιο καθοριστικά συμπεράσματα μόλις η υπόθεση ξεκαθαρίσει εντελώς. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και η παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα, λέει ο αγαπητός φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Να σε καλά, Κώστα. Την αγάπη μας και καλή επιτυχία στο παιδί σου. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
2: Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη...
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
12: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
12: βαψίματα,
11: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
12: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
18: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
19: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
18: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
20: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Ναι, καταρχήν δεν έχει αξία ένας νόμος ή μια διάταξη. Αξία έχει αν εφαρμόζεται. Και ο νόμος και οι διατάξεις είναι συγκεκριμένοι για την περίπτωση αυτή, αλλά δεν υπάρχει ο τρόπος να υπάρχει ένας έλεγχος και η αυθαιρεσία βασιλεύει. Αυτό που είπε πριν από λίγο σε ένα μήνυμα κάποιος, ότι βλέπε φάτσα και βγάλει συμπέρασμα.
0: Ναι.
23: Λέω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εμπιστευτεί ένα γιατρό ο οποίος κυκλοφορεί με κοκκινορόζ παντελόνια.
0: Ναι.
23: Είναι λίγο αστείο σαν θέμα. Θα πεις να απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται, αλλά βγάζει συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζωνάκης, ένα καλό παιδί, αγνό παιδί, το οποίο ψαχνότανε να βρει τη θέση του λόγω των οικογενειακών καταστάσεων, υπήρξε θύμα της ματαιοδοξίας. Αυτή η ματαιοδοξία που δεν μονοπολεί μόνο ένας άνθρωπος, ο Μαζωνάκης, αλλά πάρα πολλοί κόσμοι. Θυμίζω την Πουλιουκλάκη, θυμίζω τον Βλάση Μπονάτσα που κάτι σχετικά κατέρευσαν και αυτοί.
0: Ναι.
23: Αυτό να μείνω διαρκώς νέος, δυνατός, ωραίος κτλ. Τους οδηγεί στο να ψάχνουν τέτοιες λύσεις.
0: Ναι.
23: Υπάρχουν οι επιτίδοι.
0: Που τους εκμεταλλεύονται.
23: Ναι. Αυτό λοιπόν το παιδί αυτοκτόνησε και πράγματι καταθέτω τη λύπη μου. Γιατί ήταν ένα συμπαθές πρόσωπο. Πέρα από ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα, το τελευταίο καιρό του είχαν συμβεί τόσα και παιδεία και διάφορα.
0: Που είχε γίνει συμπαθή στην κοινή γνώμη.
23: Όχι μόνο, δηλαδή τον είχε βάλει.
0: Τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο τον άνθρωπο. Η αδερφή του.
23: Αλλά, Γιάννη, υπήρχε και μια επιβαρημένη κατάσταση. Την προηγούμενη μέρα μου είπαν ότι σε ταβέρνα κατέρευσε τη δώρα του φαγητού. Ήδη αυτή η γιατρός είπε ότι όταν πήγε εκεί δεν μίλαγε και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, η ίδια γιατρός, αφού τον είδε σε αυτή την κατάσταση.
23: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ντροπιαστικό για το επάγγελμα.
23: Βεβαίως,
0: να του πει, άνθρωπε μου, δεν είσαι στην κατάσταση για να κάνεις κάτι τέτοιο.
23: Βεβαίως.
0: Και όχι να τσεπώσει τα 6 χιλιάρικα.
23: Ναι, αλλά τα 6 χιλιάρικα είναι γλυκά. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε την δικαιοσύνη.
0: Ναι.
23: Εγώ θα την περιμένω με πάρα πολύ έτσι, αγωνία για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Γιατί πάντα υπάρχουν οι μεγαλοδικηγόροι οι οποίοι.
0: Πού τους καθαρίζουν.
23: Το είπες εσύ καλύτερα από εμένα.
0: Το λέω με την απλή έτσι, λαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιούν στο ποινικό δίκαιο.
23: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα παραϊατρία θα λεχθούν. Αν θέλεις κάτι, θα πας ή σε μεγάλο νοσοκομείο ή σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το έχουν όλοι και όλοι. Είναι ζήτημα αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, είναι 4 τα δημόσια νοσοκομεία και είναι και 2 τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν το κάνουν όλοι.
0: Ναι.
23: Και αυτός πήγε, το έκανε μέσα στα 70 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, στην Καρνιάδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου, πότε βλέπετε εκλογές, βλέπετε να εξαντλεί ο Πρωθυπουργός την τετραετία. Πρώτον, να το επιλέγει ως στρατηγική και να αντέχει ή βλέπετε κάποιο άλλο σενάριο μπροστά σας.
23: Βλέπω ότι θα πάμε την τελευταία δυνατή ημέρα. Βλέπω Μάιο, δηλαδή βλέπω κοντομάνικα.
0: Ναι.
23: Δεν βλέπω εκλογές με μακριμανή και κοντομάνικα.
0: Mm-hmm.
23: Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ χρόνος. Ο ίδιος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα. Ακόμα γίνονται λάθη, ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κινδυνεύει να την ακτίσει στον αέρα η όλη προσπάθεια για Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρω εγώ υπήρξε κάποιος απρόσεκτος στο Υπουργείο Παιδείας και έβαλε αυτή τη γόκα τζέντα, πώς λέγονται κτλ. Αυτά είναι τραυματικά, είναι εξαιρετικά τραυματικά. Η Νέα Δημοκρατία ως βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ασυντηρητικός κόσμος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες προσμίξεις, οι οποίες βεβαίως είναι και πρόσθεσεις, και όποιος λέει το αντίθετο είναι βλάξ. Το κακό της υποθέσεως, μην δίνουμε αφορμές. Και δίνουν αφορμές.
0: Βλέπετε λοιπόν εκλογές στο Μάιο, εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα και εκεί είναι το πιθανότερο σενάριο προς επιβεβαίωσή σας. Τώρα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, έχετε στηρίξει ως αρχηγός κόμματος κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και στηρίξατε κυβερνητικό σχήμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα μετά την πρώτη εθνική εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου? Πού βλέπετε δηλαδή να κινούνται τα κόμματα αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή? Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον ή αν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
23: Εγώ βλέπω ότι είναι μονόδρομος οι δεύτερες κάλπες. Δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ομόκεντρα κόμματα. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεργαστεί. Ο Μεν Αδουλάκης, θύμα,
0: ναι,
23: του Βρούκα, πέρασε στο συνέδριο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Μεγαλύτερη κουτουράδα δεν μπορούσε να υπάρξει.
0: Και στη δική σας εποχή το Πασόκ έλεγε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και συνεργάστηκε τελικά.
23: Άλλο έλεγε και άλλο να έχει δέσμευση συνεδρίου.
0: Ναι. Έτσι. Σωστό.
23: Εγώ θυμάμαι το Σαμαρά να λέει στο αυτό, ο Μπίξε οδήξε το Πασόκ που, ναι, δεν πρόκειται ποτέ. Και ύστερα από 10 μέρες έκανε κυβέρνηση μαζί. Αυτά γίνονται στην πολιτική.
0: Mm-hmm.
23: Θυμάμαι τη ρίση του Καραμαλή που τη θυμάσαι και εσύ, Γιάννη. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και υπάρχουν πράγματα που λέγονται
0: και δεν γίνονται.
23: Και δεν γίνονται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
23: Ο Αδουλάκης είναι όμιλος, πάει αυτός. Τώρα, του Τσίπρα αυτό το νέο σενάριο και τα λοιπά και τα λοιπά, το ακούμε προσοχή. Έχω να σημειώσω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όπως και το κάνουμε, μιλάει και λέει πράγματα χήμα. Δεν, mm-hmm, έχει καταφερθεί ποτέ να δει του Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει.
0: Είναι πιο προσεκτικός, είναι πιο θεσμικός. Η αλήθεια είναι αυτή.
23: Πολύ πιο προσεκτικός από άλλους, Γιώργο, όπως είναι ο Βελόπουλος κτλ.
0: Ναι, γιατί αυτοί απευθύνονται σε άλλο ακροατήριο. Ενώ ο Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί και στο ακροατήριο του μετριοπαθούς κέντρου, να έρθει πιο κοντά, δηλαδή προς τον μεσαίο χώρο. Και είναι σωστή η στρατηγική αυτή.
23: Ο Τσίπρας δεν είναι βλάξ. Έτσι, να ξεκινήσουμε. Μπορεί να έχει χίλια άλλα ερωτήματα, βλάξ δεν είναι. Και σου λέει, εγώ να ξαναγίνω, αποκλείεται. Και την πρώτη φορά τότε που ήμουν στο πικ,
0: mm-hmm,
23: χρειάστηκε να πάρω τον καμένο μαζί.
0: Mm-hmm.
23: Τώρα δεν πρόκειται να κάνω εγώ αυτοδυναμία.
0: Όχι, αλλά μπορεί να συμβεί το εξής. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, ένα σενάριο. Να πάμε σε πρώτες εθνικές εκλογές, να είναι ο Τσίπρας και το κόμμα του δεύτερο και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να εισπράξει ένα αντιμητσοτακικό ρεύμα. Το οποίο δεν θα μπορεί να το εισπράξει ο τρίτος ή ο τέταρτος ή ο πέμπτος, αλλά
23: όχι,
0: φυσιολογικά και νομοτελειακά ο δεύτερος. Και από το 2015 να βρεθεί στο 2025.
23: Εγώ να θυμίσω ότι όταν ο Σαμαράς ξεφτύλει στη Νέα Δημοκρατία και πήγε στο 18% στις εκλογές που γίνανε σε 40 ημέρες, έφτασε στο 30%.
0: Πράγματι.
23: Το πρώτο κόμμα οφείλεται.
0: Λέτε ότι το πρώτο κόμμα. Και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι πού θα πάνε, δεν θα συσπηρωθούν σε ένα πρόσωπο?
23: Το πρώτο κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι οι οποίοι δεν είναι δογματικοί. Δεν μου έκανε αυτό, δεν θα σε ψηφίσω. Δεν πήρα τόσα, δεν θα σε ψηφίσω. Στο δεύτερο, συσπηρώνονται όλοι γύρω από τον, ναι, ισχυρό. Αυτό είναι ένα.
0: Άρα, σκανό, εσείς βλέπετε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ως το πιο πιθανό σενάριο στις εθνικές εκλογές?
23: Να θυμίσω δύο-τρία πράγματα ιστορικά, Γιάννη μου. Παπάγος, 1951, 36%. 1952, 50%. Παπανδρέου Γιώργιος. Νοέμβριος του 63, 39%. Φεβρουάριος, 52%. Δηλαδή, ο κόσμος συσπηρώνεται στον πρώτο.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει, προσέξτε, ήδη μια επταετία στην πλάτη της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά. Νομοτελειακά έρχεται, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική φθορά. Θα μπορέσει να συσπηρώσει ένα τέτοιο κομμάτι ψηφοφόρων? Γιατί πλέον έχει πολλές εναλλακτικές ο ψηφοφόρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
23: Δεν έχει, όχι τίποτα. Όλα τα άλλα είναι, ξέρω εγώ.
0: Πώς δεν έχει. Θα έχει κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ο Βελόπουλος. Είναι η Λατινοπούλου. Ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να μπει και αυτό στη μάχη της πολιτικής. Υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών για κάποιον που κινείται δεξιότερα της Νουδού.
23: Και αυτό γιατί είναι κακό για το Μητσοτάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί όλοι αυτοί είναι μια διέξοδο σε μια τσαντίλα για κάποιο πράγμα από τη Νέα Δημοκρατία. Στο δεύτερο γύρο αυτοί που θα πάνε, θα κάνει άλμα άλλος και θα πάει στην Κωνσταντοπούλου, οπότε δεν είναι εύκολα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης ήταν πρώτος με ένα ποσοστό κοντά στο 35, εκεί το βλέπω, και στο δεύτερο γύρο
0: 35, τόσο πολύ, δεν το δείχνει καμιά δημοσκόπηση αυτό.
23: Και ποια δημοσκόπηση είναι σωστή?
0: Δείχνει όμως μια τάση, δείχνει ένα πλαφόν ποσοστού.
23: Ωραία. Γιάννη, επειδή είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και διευθυντικός, δέσω παρακαλώ τι δίνανε το 23 στο Μητσοτάκη. Δεν δίνανε κανείς πάνω από 32-33. Και εγώ φώναζα τότε 40+, 40+. Και το είχαμε ζητήσει και μας ζητήθηκε 40+. Δεν είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι. Είναι ό,τι κουστούμι παραγγείλεις, έτσι το ράβει ο ράβει.
0: Άρα δεν δίνεται μεγάλη πιθανότητα για υψηλό ποσοστό στον Αντώνη Σαμαρά, βάσει αυτών των οποίων λέτε ως εκτίμηση.
23: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα κινηθεί πέριξ του 5.
0: Δεν είναι μικρό ποσοστό το 5. Ναι, θα είναι καθοριστικός παράγοντας.
23: Μπράβο, για φαντάσου όμως ένας Βελόπουλος, ο οποίος δεν έχει τίποτα ως ιστορικό προηγούμενο, να έχει πάρει 8 και να έχει πάρει ο Σαμαράς 5 και να έχει πάρει άλλο 5 η Λατινοπούλου. Είναι για πλάκα, λένε. Εγώ θα ντρεπόμουν. Όμως η αλήθεια είναι ότι από κάποιους λόγους, δεν θα ήθελα να τους αναλύσω τώρα, ο Σαμαράς έχει φτιάξει μια καλή μαρκίζα θεάτρου. Θυμάσαι στο θέατρο λέμε τι ονόματα έχει η μαρκίζα. Mm-hmm. Γιατί και ο Τζοβάρας είναι σοβαρός και ο Παναγιωτόπουλος είναι γνωστός και ο Ντινόπουλος έχει μια πορεία και η Πατουλίδου από ό,τι ακούω με τα μεγάλες εκπλήξεις mm-hmm. πηγαίνει.
0: Κυκλοφορεί και μια... το όνομα της Βούλας Πατουλίδου πράγματι για την Άλφα Θεσσαλονίκης.
23: Ναι, υπάρχει, δημιουργείται μια μαρκίζα. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε η Καρισιανού, δεν μπορούσε να το κάνει η Καρισιανού, δεν το έχει κάνει ο Τσίπρας, μόνο το Πασόκ έχει μαρκίζα. Τώρα λοιπόν μπορεί να πάει ένα 5-6.
0: Τώρα κάτι τελευταίο. Ας μείνει η ερώτηση και η απάντηση καταγεγραμμένες. Και η ερώτηση και η απάντηση. Επειδή είστε παλιά καραβάνα στην πολιτική, πιθανότητα πολιτικής διαπραγμάτευσης την τελευταία στιγμή από το Σαμαρά, ώστε να μην δημιουργήσει και να μην ανακοινώσει κόμμα, υπάρχει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
23: Η πολιτική του Σαμαρά κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πιέζω, ή αν θέλεις εκβιάζω, και την τελευταία στιγμή λέω αντιπαρόχη, δώστε μου τώρα τι λέει. Το βλέπω αυτό. Είναι εξαιρετικά πιθανό και γι' αυτό δεν ανακοινώνει επισήμως
0: ακόμα το κόμμα.
23: Μπορεί. Άκουσα πριν μια εβδομάδα, Γιάννη, ότι υπάρχουν εισηγήσεις να του προταθεί να πάει πρέσβη στην Ουάσιγκτον και ο γιος του βουλευτή στη Μεσσίνη. Ακούω, δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν και δεν ξέρω βεβαίως ποτέ αν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς και μία ψήφο να κόψει δεν προσφέρει υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γιώργο Καρατζαφέρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η σύλληψη των δύο γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Τι έδειξαν οι κάμερες για την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, πώς αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών κατά τον αγιασμό. Με πόσα και να αρχίζει η σχολική χρονιά, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με το καλημέρα. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
25: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
24: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
26: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
27: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Έτοιμος για το σχολείο?
30: Ναι!
29: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
30: Εντάξει!
29: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
30: Εντάξει!
29: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
30: Εντάξει!
29: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
30: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
31: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
30: Και είσαι εντάξει!
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
32: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην τελική ευθεία του δίωρου. Κάθε Παρασκευή 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε κανονικά αύριο και το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής στο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου όπως πάντα τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Όπως καταλαβαίνετε μόνο πολύ την επικαιρότητα το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
33: Έλα μωρά.
0: Όχι απλά μονοπολί, γίνεται χαμός. Με καινούργιες πληροφορίες να έρχονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Λευτέρης Παπαλευθέρης. Προσέξτε, έχει μια ειδικότητα που λίγοι την γνωρίζουν, αλλά είναι εξαιρετικά εξειδικευμένος γιατρός. Εκτός από πνευμονολόγος και ιατρός εργασίας, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών με χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Καλημέρα κύριε Παπαλευθέρη, αγαπητέ γιατρέ.
34: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ και φίλε Γιάννη. Χαίρομαι, άκουσα και τον πρόεδρο Καρατζαφέρη πριν 26 χρόνια. Μιλούσαμε πάλι ένα θλιβερό γεγονός με τον αείμνηστο Βλάση Πονάσο.
0: Ναι, και εκείνη ήταν μια περίεργη ιστορία που δεν ξέρω τελικά αν βγήκαν όλα στο φως δημοσιότητα. Σας μείνουμε όμως στο σημερινό. Θέλω να μου σχολιάσετε ως γιατρός τη συμπεριφορά των δύο γιατρών, των δύο συναδέλφων σας, να μην συνοδεύσουν τον ασθενή, τον Γιώργο Μαζονάκη, μέχρι την πόρτα του ΕΚΑΒ.
34: Γιάννη, θα με επιτρέψεις πρώτα απ' όλα να πω ότι κάθε δύο λεπτά στην Ευρώπη συμβαίνει μια καρδιακή ανακοπή. Είναι ένα τεράστιο νούμερο και ένας τραγικός απολογισμός, διότι εάν δεν εφαρμοστεί άμεση καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, το ποσοστό επιβίωσης είναι εξαιρετικά χαμηλό, ούτε 10%. Εάν όμως συμβούν αυτά, μπορεί να εκτοξευτεί στο 60-70%. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν πόσο χρήσιμο είναι σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμα και σε δημόσιο και όχι μόνο ιδιωτικό ιατρείο, να υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει, είτε και να είναι και πιστοποιημένος βέβαια, να γνωρίζει πρώτες βοήθειες και με κάποια παραπάνω χρήση, όπως είναι ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Και νομίζω στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη θα ενταθούν οι προσπάθειες και από την πολιτεία και από την ιατρική κοινότητα ώστε να εφαρμοστεί αυτό. Ως ιατρός εργασίας έχω να σου πω ότι σε μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούμε έχουμε τουλάχιστον έναν απεινιδωτή και έχουμε και πολύ και αρκετά μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού και εγώ ως εκπαιδευτής αλλά και από άλλες εταιρείες που εκπαιδεύουν. Και έτσι λοιπόν προστατεύουμε όσο μπορούμε την δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα έπρεπε να γίνει χρήση άμεση, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει, στον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν υπήρχε απεινιδωτής.
34: Και βέβαια τραγικό να μην υπάρχει όταν γίνεται κιόλας κάποια επεμβατική θεραπεία που κακώς...
0: Δηλαδή δεν ξέρω εσείς ως γιατρός πώς το σχολιάζετε. Ένα ιατρείο που κάνει πλάσμα αφαίρεση δεν είχε απεινιδωτή. Δεν υπάρχει ιατρικός σύλλογος να το ελέγχει όλο αυτό.
34: Πρέπει, υπάρχει. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ και εσάς τους δημοσιογράφους που επιτελείτε ένα λειτουργήμα σοβαρό, αλλά και τον κόσμο, την κοινωνία, να μην στραφεί εναντίον της ιατρικής κοινότητας, διότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς.
0: Όχι, προφανώς. Κανένας δεν τζουβαλιάζει όλη την ιατρική επιστημονική κοινότητα. Προς Θεού.
34: Εξαίρεση, δυστυχώς, και πραγματικά έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής. Και να πω την αλήθεια, υπάρχει και δίπλα. Υπάρχει και δίπλα, υπάρχουν εργοτάξια κοντά. Δεν θέλω τώρα να.
0: Ναι, καταλάβαμε.
34: Καταλαβαίνετε, ναι, γιατί ναι. Είμαι και γιατρός στο μέτρο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που μπορεί να ζητήσει απεινιδωτική κοντά του. Αλλά πέραν τούτου, ναι, πραγματικά οποιοδήποτε ιατρείο κάνει χρήση επεμβατικών πράξεων, καλό θα ήταν να έχει απεινιδωτή και το κόστος δεν είναι απαγορευτικό να γνωρίζετε. Μπορεί να γίνει αυτή η αγορά.
0: Τώρα, η διαδικασία ήταν η εγκεκριμένη, η πιστοποιημένη. Δηλαδή, έπαθε ό,τι έπαθε ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης. Ειδοποίησαν στην αρχή έναν ειδικό γιατρό του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήρθε με μηχανή για λόγους ταχύτητας. Ναι. Ακολούθησε το ΕΚΑΒ. Δεν θα έπρεπε οι γιατροί να συνοδεύουν μαζί τον Γιώργο Μαζονάκη, ή ένας εκ των δύο τουλάχιστον, ή κάποιοι από το επιτελείο εκεί του ιατρείου. Ναι. Για πείτε μας.
34: Να τα βάλουμε σωστή σειρά. Κανονικά σε κάθε τέτοια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος μας είναι ανέστητος, πρέπει γρήγορα να γίνει αναγνώριση αν έχει αναπνοή και αν έχει καρδιακό σφιγμό. Κατευθείαν ειδοποιούμε το ΕΚΑΒ. Παίρνουμε το 166 και ο πιστοποιημένος και εκπαιδευμένος διασώστης θα μας δώσει τηλεφωνικά πληροφορίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα ίσως δεν έγιναν. Και προφανώς ένας γιατρός που ακόμα και αν δεν έχει κάποια εξειδίκευση πρέπει να συνοδεύει ένα τέτοιο περιστατικό εφόσον δεν υπάρχει άλλος στο ασθενοφόρο μαζί ή διασώστης. Γιατί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό αγοράζουμε χρόνο ώστε να κερδίσουμε μία αναστρέψιμη βλάβη που θα επέλθει γιατί ο εγκέφαλος δεν αντέχει πολλά λεπτά. Χωρίς αιματική ροή. 5 Μάλιστα. λεπτά, 6 το πολύ. Μετά τα 10 λεπτά είναι βέβαια κεφαλικό θάνατο.
0: Είστε σαφείς, αγαπητέ γιατρέ, αγαπητέ Λεφέρη. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαλευθέρης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, γιατρέ. Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι, και βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Παραχωρούμε σκυτάλι στην Πελαγία Κατσούλη για τις ειδήσεις στις 12. Και αμέσως μετά έρχεται το δίδυμο Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νιφλής. Μάνος Νιφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-924.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
15: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730-62-153.
17: See you at Corner.
18: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμμος
6: FM στους 102.
19: Μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν. Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα εκμεταλλεύσουμε για όσο με έχει εδώ, για ένα δύο ώρες, γιατί παραπάνω δεν μπορώ. Αν θες, είμαι στη διάθεσή σου για δύο ώρες.
1: Είμαι κατά τη εκμετάλλευση ανθρώπου πάνω.
0: Ναι. Από άνθρωπο.
1: Από άνθρωπο.
0: Από άνθρωπο. Πώς είστε? Όλα καλά?
1: Ο άνθρωπος είμαι εγώ.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Όλα καλά?
1: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Υπέροχα. Ωραία επικαιρότητα έχει. Το πώς ο θάνατος ενός καλλιτέχνη, όταν λέω ωραία επικαιρότητα, πώς ο θάνατος ενός τραγουδιστή, ενός καλλιτέχνη, γίνεται thriller, γίνεται άνοιγμα, πέφτουμε η αφορμή να πέσουμε πάλι όλοι από τα σύννεφα.
1: Από τη στρατόσφαιρα.
0: Ναι, από τη στρατόσφαιρα. Και καταλήγει στο τέλος να αποδείξει αυτό που λες την αρχή, δηλαδή αυτό που λέμε από την αρχή, ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μπίζνα κάποιων που υποδίονται τους γιατρούς ή είναι γιατροί και υποδίονται άλλες ειδικότητες, είναι μια μπίζνα εκατομμυρίων ευρώ η οποία εφίσταται στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι τους ξέρουν και γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά κανείς στο τέλος δεν έχει ευθύνη. Είναι μια πολύ, πολύ ωραία κατάσταση, μια πολύ ωραία φάση.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι ωραίο που πέφτουν πάλι από τα σύννεφα?
1: Από τη στρατόσφαιρα.
0: Το πώς. Κοίταξε, βέβαια, να σου πω την αλήθεια.
1: Επειδή από τους δορυφόρους του Μάσκ πάνω.
0: Έκανα μια κουβέντα, δεν θυμόμουν καθόλου. Και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθηνάς, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο Ανδρέας Φουστάνος.
1: Α. Έτσι δεν το ξέρω την
0: ίδια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος στη συζήτηση που κάναμε το πρωί, ο άνθρωπος έλεγε ότι, OK, είναι τέτοια η κατάσταση που δυστυχώς θα πρέπει και ο ενδιαφερόμενος να κάνει την έρευνά του. Και σκέφτεσαι τώρα. Είτε λέγεσαι Μαζονάκης, είτε Νυφλής, είτε Παπαδημητρίου κτλ. Είσαι στην Καρνεάδου. Έχει ο άλλος ένα ιατρείο στην Καρνεάδου. Ναι. Μπαινοβγαίνουν γνωστοί ή οτιδήποτε άλλο. Και έρχομαι από την άλλη πλευρά. Καταλάβεις τώρα. Τι έρευνα να κάνεις, ας πούμε, τώρα μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο Κολονάκι, πηγαίνουν γνωστοί. Πού να φανταστείς ότι αυτός μπορεί να είναι τσαρλατάνος?
1: Σαρλατάν. Ναι, πού να το φανταστείς?
0: Είναι, ξέρεις, όλο αυτό. Από την άλλη, σκέφτομαι τώρα.
1: Το κακό όμως είναι, αν
0: παρακαλώ,
1: με επιτρέπεις,
0: παρακαλώ,
1: ότι ο ιατρικός σύλλογος και οι ιατρικοί σύλλογοι, γιατί είπαμε και χθες, είναι αυτορυθμιζόμενο το επάγγελμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν παρεμβαίνει κανείς άλλος και το υπερασπίστηκαν οι γιατροί. Καλώς, τέλεια. Άρα αυτοί έχουν την ευθύνη να ελέγχουν τους γιατρούς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Βγάλε μια ανακοίνωση και πες ότι γίνονται πολλές εξετάσεις αυτές και τα λοιπά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι.
0: Mm-hmm.
1: Και βάλε αυτά τα οποία, από ό,τι πήρε το μάτι μου, ο κατασκευαστής του μηχανήματος λέει ότι προσοχή. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα, με αλφαγιώτα το χρησιμοποιείτε, πρέπει να έχουν προηγηθεί αυτά.
0: Πρόσεξε τώρα. Μερικές απορίες που μπαίνουν, γιατί δεν κάνουμε τους ειδικούς, συζήτηση κάνουμε. Ή ό,τι μας γίνεται από το ρεπορτάζ, και το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής βγάζει κάποια πραγματάκια. Ένα. Ερώτημα. Αυτό είναι ένα ειδικό μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, αν το λέω σωστά. Σωστά. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα δεν πωλείται στο σούπερ μάρκετ, δεν πωλείται πάρα πολλές εταιρείες. Φαντάζομαι ότι είναι, ξέρω, μία-δύο στην Ελλάδα. Ή μπορεί στο εξωτερικό σίγουρα ακόμη περισσότερες. Η απορία μου είναι ότι αυτό μπορεί να πάει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου και να το πάρει. Ως, ναι, ιδιωτής. Ερώτηση, κατάλαβε.
1: Μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Υποθέτω, γιατί η εταιρεία που το φτιάχνει το πουλάει. Δεν έχει, δεν έχει άλλη δουλειά να
0: δεκτό,
1: κάνει.
0: Δεκτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Κατάλαβε, θέλω να πω. Δηλαδή είναι το κομμάτι. Ελέγχεται, έχει κάποια εποπτεία, πρέπει να πάρει κάποιος μια, να είναι κάτι, δηλαδή ο Τζιβελεκίδης το πάνω το πάρει, πρέπει να φέρει την εκπροσώπηση κάποια φορά ή μπορεί ως ιδιώτης να το πάρει για το σπίτι του. Ένα. Καταλήγω και εγώ σε αυτό που λες, για να εξηγούμεθα.
1: Εγώ υποθέτω έτσι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα έπρεπε να έχει κάποια άλλη υποχρέωση.
0: Και εγώ το ίδιο πράγμα υποθέτω. Το λέω γιατί.
1: Δηλαδή όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, σου λένε, έχεις δίπλωμα.
0: Σύμφωνοι. Αλλά εδώ μιλάμε για βαριές εξετάσεις και οτιδήποτε άλλο. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Την άλλη πλευρά, λες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Γιατί εδώ φαίνεται ότι είχαν γίνει έλεγχοι 24-25. Δεν ξέρω αν ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έχει τη δυνατότητα, ερώτημα, να ελέγξει όλο αυτό που γίνεται στην αγορά. Επαναλαμβάνω ότι είναι η ανακύκλωση μιας ιστορίας, η επαναφορά της δεκαετίας του 90. Το υπενθυμίζω και το λέω και για αυτούς που δεν μας άκουγαν χθες. όπου διάφοροι τύποι, παθολόγοι κτλ. Έκαναν τους πλαστικούς χειρουργούς, που ήταν της μόδας τότε, σου θυμίζω. Πολύ.
1: Υπήρχε μια ζήτηση και
0: πολύ
1: δεν υπήρχε η κατάλληλη προσφορά. Δεν είχαν ειδικευθεί τόσοι άνθρωποι. Ούτε είχαν οργανωθεί ιατρία. Τώρα υπάρχουν πολύ άψογα ιατρία που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Τότε λοιπόν δεν ήταν έτσι, γίνονταν χαμός. Και εκεί, ας πούμε, τότε λέγαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εδώ θέλω να σου θυμίσω άπειρες περιπτώσεις. Δηλαδή τον συγχωρεμένο τον οδοντίατρο που έβαζε βίδες τηλεόρασης, τον θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Έφυγε το ζωή ο άνθρωπος και γίνεται τρελής τότε. Έτσι. Έβαζε βίδες σε.
1: Ναι,
0: βίδες τηλεόρασης και τα λοιπά. Γίνονται τρελής τότε, δεκαετία του 90. Το άλλο ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι το εξής. Και προκύπτεται τις τελευταίες ώρες. Είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη κυρία. Και ένα ρεπορτάζ που θα δούμε αναλυτικά στο ενικός.gr σε λίγο. Η συγκεκριμένη κυρία συμμετείχε σε συνέδρια πολύ πολύ σοβαρών φορέων. Έτσι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει το συνέδριο που συμμετέχει το 2023 και είναι συνέδριο του Ινστιτούτου, νομίζω, Προληπτικής Ιατρικής, του οποίου το κύριος δεν αμφισβητείται. Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων των χορηγών, το 2023 είναι η Περιφέρεια Αττικής, είναι το Υπουργείο Υγείας, έτσι. Ξαναλέω, αυτό δεν το λέω για να κατηγορήσω κάποιον που είναι χορηγός. Δηλαδή, εγώ που χορηγώ το συνέδριο του Παπαδημητρίου, που να ξέρω ότι ο Παπαδημητρίου μπορεί να έχει ένα λαμόγιο μέσα στο συνέδριο να μιλήσει. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, το αναφέρω.
1: Η μόνη ευθύνη που έχω είναι αν ξέρω ότι κάποιος είναι λαμόγιο, να πω.
0: Βέβαια.
1: Για εγώ, χορηγός αυτό δεν μπαίνω, διότι αυτός είναι λαμόγιο.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά ή αν δεν θες να πεις ποιος είναι, δεν μπαίνω.
0: Αν ήρθες εσύ και μου πεις, ξέρεις κάτι, κάνω ένα συνέδριο και έχει αυτό και αυτό το αντικείμενο. Σε ενδιαφέρει, ναι, πάρ' το. Τώρα, αν εσύ από κάτω έχεις πάρει κάποια λαμόγια, δεν μπορώ να ελέγξω.
1: Ναι, δεν είναι ευθύνη του χορηγού πάντως.
0: Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το λέω αυτό γιατί χορηγός είναι, φαίνεται, είναι η Περιφέρεια Αττικής, στο οποίο συνέδριο συμμετέχει ο κύριος Πατούλης τότε.
1: Όταν ήταν Περιφέρεια Αττικής.
0: Ο οποίος εκεί συμμετείχε με την, νομίζω, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελιτούρ. Δηλαδή, ενός οργανισμού που ασχολείται με τον ιατρικό τουρισμό. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση, και πάλι ξέρεις, μετά την απόσταση του χρόνου, τα ισοπεδώνεις όλα, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έγινε τότε. Αλλά στο ίδιο συνέδριο που μιλάει ο κύριος Πατούλης, που παράλληλα ήταν και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, η τύπισσα παρουσιάζει το μηχάνημα. Λέει ότι πήραμε το μηχάνημα.
1: Στη δική μας κλινική. Τώρα έφτασε στο διατάφτα.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Οπότε,
1: ναι. Οπότε λογικά όποιος ήταν εκεί κάτι άκουσε.
0: Ναι. Μάλιστα. Το λέω στη γενικότητα.
1: Δεν σημάνω τώρα.
0: Το λέω.
1: Καλά
0: αυτό
1: περισσότερο. Και τα λες όλα αυτά.
0: Το λέω περισσότερο
1: πότε
0: για να καταγγείλω.
1: Πότε θα το ανεβάσετε.
0: Να αποκαλύψω λίγο. Δεν το λέω για να καταγγείλω ή να αποκαλύψω κάτι. Γιατί αυτό το πράγμα έχει δύο όψεις. Κάποιον που ξέρει και δεν μιλάει, κάποιον που δεν το έχει πάρει χαμπάρι, έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Έτσι. Γιατί ο κύριος Πατούλης παρόλα αυτά, όπως λέει, το 24 το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και το 25 είχε ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι. Αλλά δεν είχαν βρει κάτι.
1: Καλά, πώς ελέγχθηκε και δεν βρέθηκαν?
0: Κοίταξε, εκεί δεν ήξερε να κάνει.
1: Γιατί χθες ο Πατούλης είπε ότι ένα μικροσκόπιο και μία μπουκαλό οξυγόνου.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το έχω συγκρατήσει.
0: Ναι, ρε Μπαμπή, αλλά να σου πω κάτι. Από την άλλη, εσύ σωστά λες ότι είναι αυτορυθμιζόμενο, όπως το πες, το επάγγελμα.
1: Ναι, αυτορυθμιζόμενο.
0: Εντάξει. Πρέπει να έχει ομάδα ράμπο. Να σπάει πόρτες η ομάδα ράμπο να μπει στα ιατρία και να ήρθα για έλεγχο.
1: Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε όλοι.
0: Εγώ
1: ότι δεν πράγμα. Είναι απλή ιστορία. Α. Λέμε να, και γιατί δεν το ήλεγξαν.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Ακριβώς το ίδιο
1: okay.
0: πράγμα λέμε.
1: Τώρα,
0: δηλαδή, προφανώς αν έχει ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει άδεια και έρθει ο ιατρικός σύλλογος να κάνει έρευνα, δεν θα το δει ο ιατρικός σύλλογος. Γι' αυτό λέω ότι μην βιαστούμε, χωρίς να λέω κάτι για τον ιατρικό σύλλογο της Αθήνας. Γιατί και εδώ σου λέω, στο ίδιο συνέδριο, το απλό ποιο είναι. Όπα, τι γίνεται. Περιφέρεια Αττικής έχει μπει χορηγός σε ένα συνέδριο που είναι αυτή. Ο Πατούλης μιλάει σε ένα συνέδριο που είναι και αυτή και παρουσιάζει το μηχάνημα.
1: Εντάξει, και αυτό ακόμη όμως τώρα μπορεί να μην ήταν εκείνη την ώρα, μπορεί
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό το θέτω έτσι.
1: Πιάστο από εκεί που σου λέω εγώ.
0: Πού?
1: Δηλαδή, γίνεται, αυτά είναι και εφέντε μόντι. Δηλαδή, υπάρχει μια μόδα.
0: Τι είναι?
1: Εφέντε μόντι.
0: Τι εφέντε μόντι?
1: Είναι πράγματα που συμβαίνουν όταν μια μόδα αναπτύσσεται και. Δεν ψάχνουμε να δούμε τι είναι. Ακούει ο ένας με τον άλλον, ξέρεις, γίνεται αυτή.
0: Του σειρμού.
1: Το πλάσμα. Όχι. του σειρμού, αλλά αφού γίνεται...
0: άλλη ελληνική λέξη. Δεν μου αρέσει το εφεντεμότ και τα λοιπά. Έχουμε πολλές ελληνικές λέξεις. Έτσι το γνωστά από
1: μου, δεν, είναι, δεν εννοώ του σειρμού. Είναι ότι από στόμα σε στόμα έτσι, γίνεται είναι. Μόδα κάτι. Έτσι. Έτσι. Και το ακούνε. Και όσοι έχουν και τα χρήματα να το πληρώσουν, γιατί αυτά όταν γίνονται μόδα κοστίζουν ακριβότερα. Σου λέει θα πάω να το κάνω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και πολλά από αυτά τα κάνουν γιατροί κανονικά. Και γιατροί τώρα, έτσι. Γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα θέμα τώρα. Τι ακριβώς. Αλλά θα το βρει ο ιατρικός σύλλογος κι αυτό.
0: Ναι, τα κάνουν.
1: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα θέμα τώρα. Τι ακριβώς. Αλλά θα το βρει ο ιατρικός σύλλογος κι αυτό.

0: Σε αυτό που ήθελα και εγώ να πω, ο ιατρικός σύλλογος πρέπει να βγάζει οδηγίες και πρέπει να φροντίζει οι οδηγίες του να είναι δημόσια γνωστές και να εφαρμόζονται ή τουλάχιστον να ελέγχονται. Δηλαδή θα έπρεπε να πει ότι επειδή γίνεται αυτό και γίνεται και ακούγονται πολλά, σας βγάζω μια οδηγία και σας λέω τι πραγματικά είναι η πλασμαφαίρεση και πώς πρέπει να γίνεται και τι κινδύνους ενέχει. Αυτά.
1: Ναι.
0: Επιμένω σε αυτό που είπα χθες. Δεν το πολύ λέω για να μου μιλάνε οι γιατροί. Γιατί δεν ξέρεις. Τώρα τους χρειάζεται τους γιατρούς. Οι γιατροί πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως σε όλες τις σοβαρές χώρες και κράτη του κόσμου, να ελέγχονται εάν αυτό που πήρανε όταν τέλειωσαν τις σπουδές τους, την ειδικότητά τους και πήραν μια άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, αν αυτή η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος πρέπει να συνεχίσουν να την έχουν. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται σε άλλες χώρες. Αυτορυθμιζόμενο είναι το επάγγελμα. Σταματώ εδώ γιατί μπορεί να χρειαστώ καν γιατρό αύριο.
1: Και... όχι, μωρέ, δεν είναι αυτό. Δεν θα έχει θέμα με τους κανονικούς γιατρούς. Γιατί οι κανονικοί γιατροί και οι υγιείς γιατροί είναι σύμφωνοι με αυτό που λες και είναι απέναντι σε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους οι οποίοι προκαλούν πρόβλημα. Αλλά εδώ όμως τι γίνεται. Γιατί λέω για το χώρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί αν είσαι μαζονάκης, αν είσαι ο τάδε πολύ πολύ γνωστός και όπως πολύ σωστά είπες, αυτό πήγαινε και πηγαίνει ακόμα από στόμα σε στόμα, δεν θα κολλήσει κανείς. Είναι ένα ιατρείο στο κολονάκι, στο έχει πει ο τάδε γνωστός, δεν θα ακούσει ποτέ καμιά οδηγία. Δηλαδή ότι εσύ θες να μου πεις ότι ο Μαζονάκης, ο συγχωρεμένος και ο κάθε Μαζονάκης, γιατί τώρα έχουμε κάνει μια ολόκληρη ανάλυση για άνθρωπο που δεν έχει ταφεί ακόμα, θα καθόταν να δει τις οδηγίες που δίνει ο ιατρικός σύλλογος για το πώς πρέπει να γίνεται η θεραπεία.
0: Όχι,
1: όταν σου είχε πει ο Στάρο Παπαδημητρίου ότι πήγαινε, είναι φοβερός. Είναι... κατάλαβες το να πω.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κι άλλα. Έτσι, δεν κάνω το ρεπορτάζ. Ό,τι παρακολουθώ, παρακολουθώ. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε ένα επεισόδιο κόπωσης, κούρασης, ξαφνικής κατάρρευσης, παρουσία φίλων. Mm-hmm. Και παίρνουν και τον βάζουν μέσα για να δούνε τι έχει. Δεν είναι δυνατόν εσύ που είσαι γιατρός, κανονικός γιατρός, να έχει συμβεί αυτό την προηγούμενη μέρα και εσύ να του λες καλά κάτσε τώρα στο μηχάνημα να σου αλλάξω το αίμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε να του πει κάτσε ρε εσύ χθες κατάρρευσες. Όλοι μπορεί να καταρρεύσουμε για διάφορους λόγους. Γιατί έχουμε ένα επεισόδιο υπερκόπωσης. Γιατί έχουμε ένα μικρό καρδιακό επεισόδιο.
1: Γιατί το λες αυτό, γιατί, ότι τι θα του λέγανε μη το κάνεις.
0: Κανονικά έπρεπε να του πούνε, νομίζω δηλαδή, έπρεπε να του πούνε.
1: Κανονικός γιατρός, ρε Μπάμπη, εδώ δεν έχεις να κάνεις με κανονικούς γιατρούς.
0: Εγώ ο κανονικός γιατρός είπε, εγώ δεν ξέρω τίποτα, η γυναίκα μου τα έκανε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Όχι, επειδή ψάχνουν όλοι, μα γιατί ο γιατρός δεν συνόδευσε τον ασθενή του στο ασθενοφόρο.
1: Όχι, ψάχνουν όλοι, ναι,
0: εδώ ο άνθρωπος είπε, η γυναίκα μου τα έκανε, δεν ξέρω τίποτα για το φόνο. Που σημαίνει τι.
1: Ναι.
0: Εγώ όταν ακούω τέτοια λέω. Τι σημαίνουν αυτά, ότι ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει, τι κίνδυνοι υπάρχουν και θέλει όσο γίνεται να αποστασιοποιηθεί από αυτά.
1: Να σου πω και κάτι άλλο, εσύ βάζεις το κομμάτι αυτό που είναι το ηθικοποινικό, από την άλλη πλευρά υπάρχει και το κομμάτι ηθικοποινικό. Λοιπόν, υπάρχει το άλλο ζήτημα, είναι ρωτώντας τον κύριο Φουστάνο, επαναλαμβάνομαι την ιδιότητα του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που του ρώτησε ποιο είναι το πρωτόκολλο, μια τέτοια εξέταση τι προβλέπει. Δεν προβλέπει όταν βγάζει αίμα, τι λέγαμε χθες, τον οργανισμό κάποιου ανθρώπου δεν θέλει μια αιματολογική εξέταση. Και μου λέει, κύριε Νιφλή, δεν θέλει μόνο αιματολογικές εξετάσεις. Θέλει και πλήρη καρδιολογικό έλεγχο.
0: Τουλάχιστον.
1: Καταλάβες,
0: δηλαδή. Τουλάχιστον εκεί κοντά, κάποια μέρα πιο πριν.
1: Προφανώς.
0: Χρειάζεται να το κάνεις εκείνη τη στιγμή.
1: Προφανώς όχι. Επεμβατική διαδικασία σου λέει ότι για να σε βάλω μέσα πρέπει να έχει αυτά, να σου κάνω τις εξετάσεις.
0: Και
1: εν πάση περιπτώσει, παιδιά, για να το απολογούμε. Αυτές οι ιστορίες γίνονται σε νοσοκομεία ή σε ιδιωτικές κλινικές.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα και εμείς οι δημοσιογράφοι που το παρουσιάζουμε ως κλινική, ποια κλινική, ρε παιδιά? Ένα διαμέρισμα είναι σε μια πολυκατοικία στην Καρνάδου. Ποια κλινική, ένα κολοϊατρείο είναι.
0: Ναι, και ύστερα ο καρδιολογικός έλεγχος που λέμε, τα βασικά του καρδιολογικού ελέγχου σε 10 λεπτά έχουν γίνει. Και είναι πολύ απλά, έτσι. Πολύ, πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή είχα, ας πούμε, ένιωθα λίγο κάτι περίεργο κτλ., πήρα τηλέφωνο τον καρδιολόγο, πάνε μήνες τώρα. Και του λέω, αγαπητέ, αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Και μου λέει, μια στιγμή περίμενε, αύριο τάδε ώρα στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Πήγα στο νοσοκομείο, τάδε ώρα, μπήκα και πήγαινα από το ένα στο διπλανό. Mm-hmm. Εκτός από το τεστ κοπόσεως που δεν το έκανα εκείνη τη μέρα,

0: και που μου είπαν οι γιατροί όχι, γιατί χθες είχες αυτή την, τέλος πάντων, που δεν ένιωθες καλά, δεν θα κάνουμε τεστ κοπόσεως σήμερα. Όλα τα άλλα 10 λεφτά πήραν.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ απλά πλέον. Πολύ απλά. Λοιπόν, άστο καλύτερα, γιατί είναι στενόχωρο το θέμα. Βέβαια, αν δεν ήταν ένας διάσημος άνδρας,
1: ναι, ναι,
0: μάλλον δεν συζητάγαμε τίποτα.
1: Όχι, δεν έχει πολύ κανένα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Εδώ η εξέλιξη προφανώς θα έχει ακούσει από τις προηγούμενες εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Είναι πρώτον ότι εδώ μέχρι στιγμής είναι η απροσδιορίστη αιτία θανάτου, για να μην προτρέχουμε και λέμε κι εμείς μπουρδές οι δημοσιογράφοι. Έχει γίνει η νεκροψία νεκροτομή. Εντάξει. Δεν έχουμε τοξικολογικές εξετάσεις ακόμα. Και ιστολογικές. Αυτές θέλουν χρόνο. Και ίσως αυτές να μπορούν να δείξουν.
0: Τα αποτελέσματά του δηλαδή. Ακριβώς. Έχουν γίνει, αλλά τα αποτελέσματά.
1: Νεκροψία και νεκροτομή δεν μπορεί να δείξει ακόμα την αιτία θανάτου. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι οι αντιφάσεις τις οποίες έχουν πέσει σχέση με τις ώρες. Δηλαδή, οι δύο γιατροί τι ισχυρίστηκαν. Ότι με το που του έβαλαν το φλεβοκαθετήρα, τέλος. Και ότι αυτό έγινε στις 4 η ώρα, 4 και κάτι. Όμως οι κάμερες δείχνουν τον Μαζονάκη να έχει μπει λίγο μετά τη μία στο ιατρείο. Και το μηχάνημα, όταν μπήκαν και κατέγραψαν, μπήκε η αστυνομία πια και τα λοιπά, κατέγραφε ήδη 42 λεπτά λειτουργίας.
0: Αυτό το οποίο το είδε και ο νοσοκόμος που έφτασε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Έτσι, 42 λεπτά και εγώ όταν μπήκα δούλευε το μηχάνημα.
1: Ναι, ναι. Ήταν 42 λεπτά σε λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν λένε η αντίφαση, η άλλη πλευρά, λέει η λογική μάλλον, ότι δεν πέθανε με το που μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, πέθανε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής.
0: Πάντως, θυμάσαι τις προάλλες που έλειψα 3 μέρες,
1: mm-hmm.
0: γιατί έπρεπε να κάνω μια εξέταση ειδικού τύπου για,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: για τα νεφρά.
1: Ναι.
0: Η εξέταση ήταν μια εξέταση που κράτησε, εγώ θυμάμαι τώρα, 20 λεπτά, όχι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μου την κάνανε με τον εύκολο τρόπο, γιατί μου είπαν, εντάξει, εσύ δεν φοβάσαι, αυτά mm-hmm. θα δεν αντέχεις και το λίγο πόνο που θα νιώσεις. Ο λόγος για τον οποίο με κράτησαν 2,5 μέρες μέσα ήταν κυρίως ότι έπρεπε να μου κάνουν σειρά εξετάσεων
1: mm-hmm.
0: πριν με βάλουν να κάνω αυτή την εξέταση, έτσι, την εξέταση που είναι ειδικού τύπου. Είναι μια δύσκολη εξέταση. Γιατί
1: ωραίες
0: είναι
1: να
0: παρεμβατική.
1: Μας πεις, ότι έλειψες 3 μέρες για να κάνεις μια εξέταση, γιατί ήταν πάρα πολύ
0: απαιτητική. Να πάνε να τα πεις στους γιατρούς.
1: Άσε μας, δεν πάμε, σε παρακαλώ. Θα και εγώ να σου πω, θα λείψω μια-δύο εβδομάδες, γιατί έχω μια πολύ πολύ σοβαρή εξέταση.
0: Εσύ χρειάζεσαι πολλές.
1: Και ψυχιατρικές.
0: Εγώ στις ψυχιατρικές θα μιλήσω εγώ με τον ψυχίατρο, να ξέρει με τι έχει να κάνει.
1: Να ξέρεις το εξής. Όταν το θέμα είναι να συνειδητοποιήσεις την κατάστασή σου. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί ξεκινάς.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να σε προβληματίσει.
0: Αλλά να ξέρεις ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Άντε, γεια.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας. In the
11: Radio Samos. FM στους 102.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
22: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
21: Για πες λεπτομέρειες.
22: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
21: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
22: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
21: Σε ευχαριστώ, φίλε.
22: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
23: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
23: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
23: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
23: βαψίματα,
22: σκεπές.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
23: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
23: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ. 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Εβέμαστε.
1: Ναι, πάνω μου το ψάχνουμε. Αυτό δεν σταματά στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Ρωτάει πάνω αν υπήρχαν παράλληλα, μάλλον παρόμοια περιστατικά. Ναι. Δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει τέτοια περιστατικά. Ότι πήγαιναν εκεί πολλοί, ναι.

0: Λοιπόν, έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον από τους ακροατές.
1: Ναι, λέει ο Στέφανος. Πέναντι σε αυτό που συνέβη στο ιατρείο, εμένα η γυναίκα μου πριν από 7 μήνες έκανε μια αιμοκάθαρση, όπως έκανε και ο Μαζονάκης για καρκίνο. Η γυναίκα το πριν το κάνει, λέει. Τέλος πάντων, ακολούθηκε. Περιγράφει ο άνθρωπος μια διαδικασία σε νοσοκομείο με γιατρούς και νοσοκόμες που κάθε 5 λεπτά ήταν εκεί και παρακολουθούσαν την όλη ιστορία. Το πώς γινόταν. Όπως και να έχει, παιδιά, αυτό που λένε όλοι οι γιατροί, όχι εμείς, δεν είμαστε ειδικοί, ότι τέτοιες διαδικασίες, τέτοιες θεραπείες σε νοσοκομείο ή σε οργανωμένες κλινικές. Έτσι, τώρα αυτό στην πολυκατοικία δεν γίνεται. Αυτό.
0: Εγώ εκεί που σου έλεγα πριν ότι πήγα, είχε ένα τμήμα που ερχόντουσαν ασθενείς με βαριές νεφρικές ανεπάρκειες και κάναν αυτό που δυστυχώς πρέπει να κάνουν και πολύ συχνά, μάλιστα. Ήταν ένα πολύ πολύ οργανωμένο τμήμα που έκανε αυτή τη δουλειά, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Άλλο τον άλλο το άλλο. Δεν μπερδεύουμε όλα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο. Ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυση Υδατικών Συστημάτων. Και θα μιλήσουμε μαζί του. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
1: Τεράστιο θέμα. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, κύριε Κλή, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για το θέμα της ξηρασίας που απειλεί τον κάμπο, τη Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Κάνατε μια ειδική μελέτη.
1: Ναι.
0: Για αυτό το ζήτημα.
2: Ναι.
0: Θέλουμε να ξέρουμε τι βρήκε η μελέτη πρώτα απ' όλα για να το συζητήσουμε.
2: Η μελέτη αυτή δεν είναι πρόσφατη εντελώς, έχει κάποιο χρόνο που έχει γίνει, αλλά και τα πρόσφατα και η ανανέωσή της τα ίδια λέει και όλος ο κόσμος τα ίδια λέει, όποιος το μελετάει το πρόβλημα. Η ξηρασία είναι εδώ, είναι σε μεγέθυνση, είναι σε μεγάλη έξαρση. Και οι προβλέψεις μας με τα κλιματικά μοντέλα λόγω της κλιματικής κρίσης και όχι μόνο για το άμεσο μέλλον, η συγκεκριμένη μελέτη μιλάει, ας πούμε, για διπλασιασμό της ξηρασίας σε όλους τους δείκτες της. Δηλαδή, διπλασιασμό και των φαινομένων και της συχνότητάς της και της έκτασης που πλήττει και της σφοδρότητάς της.
0: Δηλαδή αυτό... κύριε Μιλόπουλε, θα χάσουμε τον κάμπο. Ένα κάμπο έχει η Ελλάδα.
2: Σιγά, ακούστε με λίγο. Για λίγο να τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα, να τα ξεμπλέξουμε. Η ξηρασία είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό, έτσι δεν βρέχει. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα, το τεράστιο θέμα της λειψιδρίας, που είναι και φυσικό αλλά κυρίως κοινωνικοπολιτικό και το οποίο θέλει άλλη προσέγγιση. Γιατί η λειψιδρία έχει να κάνει με τη μεγάλη κατανάλωση, με την υπερκατανάλωση νερού. Δηλαδή συζητάμε για την ξηρασία, για το πόσο νερό έχουμε, αλλά δεν συζητάμε ποτέ για το πόσο νερό ξοδεύουμε. Αν το νερό που ξοδεύουμε είναι πολύ περισσότερο από αυτό που έχουμε, ανεξαρτήτως υγρών ή ξηρών ετών, ανεξαρτήτως ξηρασίας, τότε έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς, να σας πω αυτό μόνο, και μετά ρωτήστε με ό,τι θέλετε, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, πέρα από τη δικιά μας μελέτη, υπάρχουν μελέτες των διεθνών οργανισμών. Έχω μπροστά μου, ας πούμε, την έκθεση του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Αυγούστου που μας πέρασε, που μιλάει, όπως και μια αντίστοιχη έκθεση του ΟΗΕ, της Κλιματικής Επιτροπής του ΟΗΕ πριν 2 χρόνια, που μιλάει ότι ειδικά για την Ελλάδα, πάνω από το 35% της έκτασης της ελληνικής επικράτειας είναι σε διαδικασία ερημοποίησης, που είναι τώρα μια άλλη κατάσταση, πέρα από την ξηρασία και την λειψιδρία που σας έλεγα. Η ερημοποίηση, καταλαβαίνετε ότι λίγο τρομάζει η λέξη και καλά κάνει, είναι η διαδικασία στην οποία ερημοποιείται το έδαφος και η περιοχή σιγά σιγά και καταντάει έρημος.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για μια... Με συγχωρήσετε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Για πες, Μάνο.
1: Όχι, όχι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, πηγαίνω κατευθείαν σε αυτό που, που ίσως ονομάζουμε έρευνα λύσεων, τρόποι λύσεων, υπό την έννοια ότι έχουμε τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, έχουμε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας και το βλέπουμε, που πολύ πολύ γλαφυρά το περιγράψατε. Έχουμε δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης με κάποιο τρόπο αναστροφής αυτής της κατάστασης.
2: Βεβαίως. Έχουμε ακόμα τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Έχουμε. Και αυτό έχει να κάνει με το εξής, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για περιστασιακές ξηρασίες, λειψιδρίες, για περιστασιακά έργα και αντιμετώπιση. Δεν είναι θέμα ζήτημα ενός έργου που θα φτιάξουμε και θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι ζήτημα δυστυχώς ή ευτυχώς ολιστικής προσέγγισης. Όλα αυτά που σας είπα, πειρασία, ερημοποίηση, κλιματική κρίση, λειψιδρία, ανάπτυξη, παραγωγικό μοντέλο, που δεν το είπα αλλά θα το πω τώρα, όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε ένα τραπέζι. Γεωργική ανάπτυξη. Πρέπει να τα βάλουμε σε ένα τραπέζι και να τα δούμε ολιστικά. Το όλο θέμα, το όλο πρόβλημα υπήρχε ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια, απλώς τώρα οξύνεται λόγω της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Και ακριβώς λόγω της κλιματικής κρίσης και οι προβλέψεις είναι πάρα πάρα πολύ δυσίωνες.
0: Κύριε καθηγητά, μιλάμε...
2: Αυτό το πρόβλημα λοιπόν, συζητώντας για τα μέτρα, να τελειώσω, συζητώντας για τα μέτρα να τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Αν πιστέψουμε, αν ακούσουμε αυτό που λέμε εμείς οι επιστήμονες, ότι η λειψιδρία που είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο συζητάμε και η ερημοποίηση είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της λειψιδρίας. Αν αυτό οφείλεται στην υπερκατανάλωση νερού και όχι μόνο, γενικότερα στην υπερχρησιμοποίηση της φύσης, των πρωτογενών πηγών της φύσης, μεταξύ των οποίων και το νερό αλλά και το έδαφος, τότε μοιραία θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να μειώσουμε την κατανάλωση αυτή. Πώς θα γίνει να μειώσουμε την κατανάλωση αυτή. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Αυτό, ας πούμε, έχει να κάνει με το παραγωγικό μοντέλο που λέμε, με το καταναλωτικό μοντέλο, με όλη αυτή την ιστορία. Πώς παράγουμε, η γεωργική ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο μεγάλο πράγμα, μεγάλο θέμα, ειδικά στη χώρα μας, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του νερού που ήδη ξοδεύουμε φεύγει, άνεται λόγω έλλειψης έργων οικοδομής. Έχουμε μια τραγική έλλειψη βασικών έργων οικοδομής. Όταν λέω βασικών έργων οικοδομής, εννοώ έργα που να αφορούν σε όλο τον κύκλο του νερού. Από τη σύλληψη του μεταμιευτήρες σύγχρονους όμως, όχι παλιούς, μέχρι την μεταφορά τους που δεν έχουμε δίκτυα μεταφοράς νερών αγωγούς έξω στην ύπαιθρο, 60 χιλιόμετρα.
0: Κύριε Μιλόπουλε, κύριε καθηγητά, μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος πλημμύρισε πριν από λίγο καιρό. Uh-huh. Έτσι. Για τον οποίο. Πώς λέτε?
2: Για τη Θεσσαλία λέτε.
0: Ναι, με την πλημμύρα του Ντάνιελ. Mm-hmm. Που προκλήθηκαν τρομακτικές καταστροφές, που είπαμε ότι θα τα ξαναφτιάξουμε όλα από την αρχή. Σωστά. Και το ερώτημα είναι αν η διάσταση την οποία βάζετε τώρα και την οποία την ξέρει η πολιτεία έχει συμπεριληφθεί ή απλώς είπαμε θα φτιάξουμε όπως ήταν πριν και θα ενισχύσουμε λίγο αυτό εκεί το παραπέρα, μην ξαναπλημμυρίσουμε. Αυτό είναι το θέμα.
2: Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό είναι το θέμα, γιατί αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι κάθε φορά έρχεται αυτές που είναι ο Πρωθυπουργός και εξαγγέλει τα ίδια παλιά έργα που όσο καιρό είμαι εγώ και διδάσκω στο Πανεπιστήμιο τα τελευταία 30 κάτι χρόνια και τα ίδια έργα ακούμε δεν έχουν γίνει ποτέ. Και συνεχώς εξαγγέλλονται και επανεξαγγέλλονται. Γι' αυτό σας λέω ότι η δικιά μας πρόταση μιλάει για ολιστική προσέγγιση, δηλαδή να τα βάλουμε κάτω όλα. Όλο το πρόβλημα να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι θέμα ενός έργου που το κάνουμε ή δεν το κάνουμε, ή δύο έργα που τα κάνουμε ή δεν τα κάνουμε. Είναι συνολικό το πρόβλημα και είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δηλαδή της κλίμακας αυτού που σας είπα του παραγωγικού μοντέλου, αλλά και των έργων υποδομής που σας λέω, τα οποία είναι σοβαρό κεφάλαιο, δεν είναι μια λεπτομέρεια, δεν είναι ότι η Ελλάδα είναι γενικώς πίσω, τι να κάνουμε κτλ. Όχι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο χωρίς σοβαρή υποδομή και δεν έχουμε αυτή την υποδομή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Και να σας πω και τα χειρότερα τα νέα. Mm-hmm. Είναι έργα τα οποία επειδή ακριβώς δεν κόβουν κορδέλες, αυτή είναι η ατυχία των έργων αυτών. είναι έργα που συνεχώς πάνε πίσω. Yeah. Ας πούμε από το τελευταίο το Ταμείο Ανάκαμψης, τον μήνα Απρίλιο-Μάιο, απεντάχθηκαν ξανά έργα αντιπλημμυρικά και έργα υγειοβελτιωτικά. Δηλαδή έργα δικτύων, άρδευσης κτλ.
1: Απεντάχθηκαν.
2: Και μιλάμε για έργα εκατοντάδων εκατομμύριων. Mm. Απεντάχθηκαν. Κάτι που γίνεται συνεχώς. Είναι μονίμως τα έργα που απεντάσσονται τελευταία στιγμή, γιατί δεν είναι όριμες μελέτες, γιατί υπάρχουν άλλα που είναι πιο όριμα προφανώς. Γενικά μας έχει φάει οριμότητα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, στη χώρα των ανώριμων πολιτικών μας έχει φάει οριμότητα. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε κύριε Μιλόπουλε.
1: Καλό σας απόγευμα κύριε καθηγητά. Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η σύλληψη των δύο γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Τι έδειξαν οι κάμερες για την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, πώς αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών κατά τον αγιασμό. Με πόσα και να αρχίζει η σχολική χρονιά, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με το καλημέρα. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τι, ποια είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς τους λένε, αλλά το
0: ξέρω. Α, δεν ξέρεις πώς τους λένε, μην μπεις εσύ τώρα τίποτα.
2: Λέω, γιατί... το έχω ξανακούσει το τραγούδι, δεν ξέρω ποιοι, πώς τους λένε.
0: Θα τον εξευτελίσω.
2: Ξευτέλησε.
0: Θα τον ταπεινώσω. Είναι Νίκο. Είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγείς. Αντριάνο Τζελετάνο. Τζελετάνο.
2: Ας το καλό.
0: Ναι.
2: Με ποια παρέα τραγουδά εδώ.
0: Με τον Μπάμπι το Σουγιά και το Γιάννη τον Τζίγκο. Άσε μ' άδρες η Μπάμπι.
2: Θα βγάλω το Σαζάμ, πες ποιοι είναι.
0: Δεν υπάρχει ποιοι είναι. Είναι ο Αντριάνο Τζελετάνο συνοδευόμενος από κάποιες φωνές.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Ότι πας να κάνεις οικονομοτεχνική μελέτη για πού βρήκε τα λεφτά να τους πληρώσει, πόσα λεφτά βγάζουν αυτοί. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι.
2: Καλή έκφραση, αυτή μου αρέσει. Δεν μου λες 25 χρόνια πριν.
0: Ναι.
2: Την ώρα που έπεφταν οι τρομοκράτες πάνω στους πύργους και στο Πεντάγωνο. Πού ήσουν, τι έκανες.
0: Ραδιόφωνο Α.
2: Μάλιστα. Άρα ήσουν στον αέρα.
0: Όχι, δεν ήμουν στον αέρα.
2: Α.
0: Είναι μόλις είχα φύγει και
2: γύρισες πίσω.
0: Βλέπω τα πλάνα. Γύρισα πίσω και νομίζω ότι επέστρεψα στο σπίτι μετά από μέρες.
2: Ναι.
0: Επέστρεψα στο σπίτι μετά από μέρες.
2: Άλλοι άνθρωποι επιστρέψαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ κατέβαινα με την. Είχα μια Βεσπούλα τότε.
0: Ναι.
2: Και κατέβαινα την Πανεπιστημίου να πάω στην Καθημερινή που τότε ακόμη ήταν εκεί στην Ομόνοια.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και χτύπαγε το τηλέφωνο. Κάποια στιγμή σε ένα φανάρι κοιτάζω, βλέπω αριθμό από την Αμερική.
0: Mm-hmm.
2: Λέω, όπα, κάτσε να δω ποιος είναι που με παίρνει τηλέφωνο. Σταματώ λοιπόν, γιατί ξαναχτυπάει το τηλέφωνο και είναι από την Αμερική ένας γνωστός μου.
0: Mm-hmm.
2: Και μου λέει, πού είσαι, όπου είσαι, άνοιξε τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
2: Ήμουνα στα 3 λεπτά από το γραφείο μου.
0: Ναι.
2: Φτάνω, μπαίνω μέσα, ανοίγω τηλεόραση, βλέπω το δεύτερο αεροπλάνο που πέφτει στον δεύτερο πύργο.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι. Άλλαξε η ζωή μας. Άλλαξαν τα πάντα.
0: Βέβαια. Πάτα την κόρνα, Γιώργη, πάτα την κόρνα, γιατί έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο. Παναγιώτη, το 2001, πού ήσουν?
3: Ούτε σκέψη των γονιών μου δεν ήμουν.
0: Βλέπεις.
2: Τι θες να πεις, δεν ξέρει όμως ο κύριος Βολάνιος.
0: Δεν είπα ότι δεν ξέρει.
2: Τι συνέβη. Δεν άλλαξε η ζωή και για εκείνον.
0: Όχι, δεν άλλαξε η ζωή για εκείνον. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν άλλαξε ποια ζωή, αφού δεν είχε ζωή ο άνθρωπος, δεν είχε γεννήθει ακόμα. Γεννήθηκε σε έναν άλλο κόσμο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Σωστό.
0: Έτσι.
2: Σωστό.
0: Την αλλαγή την ζήσαμε εμείς.
2: Περνάς την πίζα.
0: Ο Παναγιώτης.
2: Σκοράζεις καλά στην πίζα.
0: Ο Παναγιώτης γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο.
2: Έτσι. Σε έναν άλλο κόσμο.
0: Έτσι, έτσι. Έλα ρε πάνω μου, μας χωρίς τα γερόντια κάνουν συζήτηση. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Το σέβομαι, καταλαβαίνω.
0: Έλα φίλε.
2: Respect.
0: Για πες εσύ Παναγιώτη, πώς πάμε.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
0: Mm-hmm.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος αλλά και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων και Μάρνη.
0: Mm-hmm.
3: Στο κόκκινο εξακολουθεί να είναι η άνοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι το ύψος της οδού Πεντέλης. Εκεί πριν από περίπου 2 ώρες είχαμε και κινητοποιημένο γιοταχή, το οποίο έχει απομακρυνθεί αλλά παραμένει το μποτιλιάρισμα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου στην Κηφισίας. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Απροσπέλαστες είναι η Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγίτη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Δεν θα ξεχάσω, Μάνο Νιφλή, την έκφραση του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζορτζ Μπους ήταν έτσι, ο νεότερος, δεν ήταν?
1: Που ήταν μέσα στο παιδικό σταθμό, λες, μέσα στο νηπιαγωγείο αυτό.
0: Καλή ώρα τέτοιες μέρες, ναι, που ξεκινούν, ναι, τα σχολεία και αυτά. Είχε πάει και αυτός να επισκεφθεί ένα σχολείο και του λέει ο συνεργάτης του τι έχει συμβεί και έχει μια έκφραση που δεν το πιστεύει, δεν, ναι, μπορεί, ναι, να το πιστεύσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί, ναι, πράγματι η ζωή για τους Αμερικάνους και προφανώς για όλους εμάς κατακολουθίαν, άλλαξε για την Αμερική τα πάντα. Μέχρι τότε οι Αμερικάνοι πίστευαν ότι είναι ασφαλείς. Ότι στην Αμερική δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί κάτι τόσο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σκοτώνονται διάφοροι για διάφορους λόγους εκεί, λόγω όπλων κτλ. Αλλά κάτι τέτοιο δεν το περίμεναν ποτέ. Άλλαξε. Και από τότε που έγραψε ωραία ένας Γάλλος, είμαστε όλοι Αμερικανοί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
9: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς?
9: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
12: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
13: Ποσειδώνα, ακούς!
14: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το κατοφλί της Ευελπίδων πέρασε πριν από λίγο το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο τους. Μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του λαϊκού τραγουδιστή παραμένει απροσδιορίστη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι ιατροδικαστές που πραγματοποίησαν την νεκροψία νεκροτομή δεν κατέληξαν σε σαφές συμπέρασμα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τη σύσταση εντωμεταξύ επιτροπής που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας κλινικών που πραγματοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο enikos.gr. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τη δέσμευση για ακόμη περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια ανέλαβε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, το οποίο επισκέφτηκε το πρωί. Ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποφυλακιστεί από το σοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στο Διευθυντήριο της Εγκληματικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τη Σταδίου.
18: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη που αγωνίζονταν στην Ομόνια Λευκοσίας ανακοίνωσε όφη. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αιθριούς καιρούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχει ξεκινήσει με καταγγελτικά μηνύματα. Εδώ λέει τον κύριο καθηγητή που είχαμε πριν, τον κύριο Μιλόπουλο, θα το ρωτήσετε για το ελληνικό που ξεκίνησαν να σκάβουν και να χτίζουν δίχως να έχουν λύσει το θέμα της υδροδότησης. Νομίζω το μεγαλύτερο θέμα στο ελληνικό δεν είναι η υδροδότηση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι φτιάχνουν την παραλιακή, την ριβιέρα αυτή του ελληνικού. Και έχουν αγοράσει ήδη διαμερίσματα από εδώ, από εκεί, βίλες τα λοιπά, που κοιτάνε τη λεωφόρα, δεν κοιτάνε τη θάλασσα.
1: Τι εννοείς τώρα?
0: Έχει, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά και ενώ στα περισσότερα που πώς το λένε, το μπαλκόνι τους
1: βλέπει.
0: Είναι στη λεωφόρο.
1: Μα δεν είναι αφού θα υπογειοποιηθεί.
0: Εκεί τα χτίζουν και μετά τα βουλιάξουν, θα πάνε υπόγεια. Τι θα υπογειοποιηθεί?
1: Όχι ρε, αφού το κομμάτι που περνάει μπροστά από εκεί τη λεωφόρου είναι υπόγειο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, ρε συμπάμπη.
1: Λέω, πώς θα βλέπει τη λεωφόρο, αφού υπόγειος θα μπει, η λεωφόρο θα μπει από κάτω.
0: Δημήτρη Χριστούλια, σε καλωσορίζω στο στούντιο. Με συμπονάς?
2: Όχι, σε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Με συμπονάς.
2: Τζιβελικά τις πέρες και
0: με συμπονάς. Μόλις περιέγραψα ότι έχουν πλάτη τη θάλασσα. Δεν είπα αυτό, λέω, βλέπουμε τη λεωφόρο. Όταν μιλάμε για την παραλιακή, μάλλον τη ριβιέρα, έτσι δεν χρειάζεται να πεις παραλιακή, τη ριβιέρα, και έχεις, αντί να έχεις θέα τη θάλασσα, έχεις θέα κάτι άλλο.
1: Τα δεν πίσω, νοιάζει, δηλαδή. Τα πίσω.
2: Άκου τώρα.
0: Τι άλλα νέα, ρε Δημήτρη?
2: Τι να σου πω, θες να σου πω, δεν θα σου πω.
1: Τι γίνεται,
2: θες να μιλήσουμε?
0: Τα φθηνά, ρε.
2: Τα φθηνά. Πού πρέπει?
0: Τι ζω, ρε παιδιά.
2: Πάρε ένα από τα φθηνά. Πάρε ένα από τα φθηνά και κάνε
0: μου δώρο. Κολοκυθά, σε παρακαλώ, θέλω την εισαγωγή από το Ιησούσο τη Ναζαρέτη για το Κολοκυθά που ανεβαίνω. Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας.
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
0: Είχαμε προγραμματίσει καιρό αυτή τη συνέντευξη.
2: Ναι, αλλά έτσι τελικά άργησε μία μέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, στο νέο πρόγραμμα υπάρχει μία εκπομπή που εσένα ειδικά θα σου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι μόλις την ακούσεις ολοκληρωμένη θα παίρνεις και τηλέφωνο για να παρεμβαίνεις, όπως και να έχει. Είναι η εκπομπή του Δημήτρη Χριστούλια. Έτσι, τα Σαββατοκύριακα στο Real FM. Το Δημήτρη Χριστούλια τον ακούτε στο Real FM, το διαβάζετε στην Real News, αλλά κυρίως τον διαβάζετε στο enoikonomia.gr.
2: Enoikonomia, okay. Κάθε μέρα, enoikonomia.gr, με πλούσια ρεπορτάζ.
0: Πες δύο λόγια για την εκπομπή.
2: Προσέξτε ποιο είναι, έτσι, ποιος είναι ο στόχος της εκπομπής. Κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, τι θέλουμε να κάνουμε? Να κάνουμε φραγκοδίφραγκα, να το πω έτσι απλά, έτσι, κριστικά καθημερινά θέματα. Δηλαδή θα ασχοληθούμε για παράδειγμα με τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Έχουμε πολλές πληροφορίες που δεν θα αφήσουμε καμία απορία αναπάντητη. Θα ασχοληθούμε αύριο με την αύξηση των επιτοκίων. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά παραδείγματα για να καταλάβουμε πόσο μας ακουμπά το συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε πολύ μεγάλο αφιέρωμα για το ρεύμα. Mm-hmm. Θα δούμε τι πρέπει να πάρουμε, τι τιμολόγια, ποια είναι τα ακριβά, ποια είναι τα φτηνά, τι περιμένουμε. Τα πάντα θα έχουμε και για αυτό το θέμα. Θα έχουμε δηλαδή πολλά χρηστικά θέματα και το Σάββατο και την Κυριακή. Mm-hmm. Θα εστιάσουμε και στα μέτρα, θα εστιάσουμε και θα κάνουμε και το σχολιασμό σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια. Θα ασχοληθούμε πολύ με τα καύσιμα, γιατί mm-hmm. ξεκινάω από τον Κηφισό και μέχρι να φτάσω, ας πούμε, στα νότια προάστια, βλέπω διαφορές στην Αντλία που φτάνουν ακόμα και τα 15 λεπτά. Ναι. Και ξέρεις, εγώ ζω με ρίσκο. Δεν σας είπα από χθες τι έγινε. Λοιπόν, είμαι σε μια περιοχή εδώ στην Αττική και βλέπω την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο, εγώ βάζω πετρέλαιο, το βλέπω 2,8-2,7, mm-hmm. Κάπου εκεί. Προχωράω, κάνω καμιά 15 χιλιόμετρα, σε κάποια φάση βλέπω το πετρέλαιο κίνησης 1,94. Mm-hmm. Κατευθείαν, κυρόφρενο, μπαίνω μέσα και όλα αυτά, του λέω, βάλε μου 30 ευρώ. Μου βάζει 30 ευρώ ο άνθρωπος, μπαίνω μέσα, παίρνω το τηλέφωνο, παίρνω τηλέφωνο mm-hmm. τη γυναίκα μου και της λέω, θέλω να σου πω κάτι. Mm-hmm. Μου λέει, τι, από σήμερα ζω στα όρια, ζω επικίνδυνα. Δηλαδή, ξέρεις, λες, τώρα εγώ το έβαλα γιατί ήθελα να πάρω καλύτερη τιμή, αλλά μου κάνει τρομερή απορία αν λες είναι βενζίνη ή αν είναι πετρέλαιο ή κάτι
0: αυτό
2: άλλο.
0: Αυτό που λες, και εγώ το αυτοκίνητο μου είναι πετρελαιοκίνητο, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι μεγάλες δικημάνς, μεγάλες διαφορές, ακόμα και 10, 11 και 15 λεπτά.
2: Πολύ σωστά.
0: Που έχω δει μεταξύ πρατηρίων. Σε ευχαριστώ που ήρθες στο στούντιο και το επιβεβαιώνεις, γιατί αν το έθετα στην εκπομπή, θα είχαμε φτάσει τώρα. Η Ιαπωνία, πώς κάβει ο Ιάπωνας και περνάει το πετρέλαιο από εκεί και πώς επηρεάζεται Το επιτόκιο και ο
2: Γιώργος. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, θέλεις να βάλεις πιο φθηνά, βλέπεις τι γίνεται. Πλέον έχουμε κάτσει και βλέπουμε, ας πούμε, ότι γλιτώνουμε 10 λεπτά.
0: Γιατί υπάρχει τώρα τέτοια διακύμανση, έχεις απάντηση σε αυτό, έχεις ερμηνεία.
1: Εγώ βάζω, έχω δύο πρατήρια στη γειτονιά μου.
0: Αν έχεις ερμηνεία,
1: ή στο ένα θα βάλω ή στο άλλο.
0: Μου, αν έχεις ερμηνεία για τις δεκιμάνσεις, η πολύ μπακαλίστικη ερμηνεία μπορώ να δώσω εγώ, ο πλέον άσχετος από τους τρεις μας, είναι ότι ο ένας έχει αγόρασε κάποια στιγμή πάρα πολύ φθηνά και το τούμινε. Από την άλλη, γι' αυτό λέω.
1: Εδώ 10 μέρες τώρα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Άρα, παιδιά, πώς γίνεται αυτό.
1: Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά έχει πάρει βενζίνη. Δεν ξέρω το πετρέλαιο. Αλλά η διακύμανση πώς είναι, δηλαδή.
2: Εδώ το θέμα είναι, επειδή τώρα μας ακούν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη στον δρόμο. Υπάρχουν συγκεκριμένες γειτονιές στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Που τις ξέρουμε,
0: πάντα,
2: να μην κάνουμε διαφήμιση τώρα.
0: Πάντα,
2: όπου είναι πιο φθηνά τα καύσιμα. Τελείωσε.
0: Λοιπόν, μένοντας στο 10 χρόνια στο Γέλακα,
2: και από κάτω, και στις από κάτω γειτονιές υπάρχει, και προς τα κάτω, προς τη θάλασσα εκεί υπάρχει. Υπάρχουν πολλές γειτονιές.
1: Προς τον Πειραιά. Στη δικιά μου τη γειτονιά υπήρχε ένα. Εκεί στο Νέο Κόσμο, το οποίο είχε πάντοτε ουρά όταν γυρνούσα σπίτι και πήγαινα από τη μέσα μεριά, γιατί συγκρούχε κίνηση. Και ήταν ωραία και έβλεπα πάντοτε κίνηση, τρομερή. Και είχε, και λέω, για να έχει τέτοια κίνηση, κοίταγα τις τιμές, πράγματι ήταν πολύ πιο φτηνό.
2: Μπάμπη, να βάζουμε ή να μην βάζουμε τώρα, αυτό είναι το θέμα.
1: Μέχρι που εγώ δεν έβαζα από αυτό.
0: Ρε παιδί μου.
1: Μέχρι που σπάρκαρε ένα μαύρο αυτοκίνητο, βγήκανε κάποιοι με κάτι επαναληπτικά όπλα και φάγανε τον ιδιοκτήτη.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, περίμενε. Τώρα δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε, εκτός και αν όλες αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουμε πολύ φθηνότερα από τους άλλους, είναι τέτοιες περιπτώσεις που δεν πιστεύω ότι είναι. Υπάρχει ερμηνεία, υπάρχει αιτιολόγηση για αυτές τις διακυμάνσεις, γιατί μιλάμε από πρατήριο, δεν είναι τώρα αυτό που λέει ο Δημητρής, δηλαδή από συγκεκριμένες περιοχές τα γνωστά που είναι πιο φθηνά από τα άλλα. Αν κάνεις μία βόλτα στη Μεσογείο, θα δεις τη διακύμανση από πρατήριο σε πρατήριο.
2: Ακριβώς.
1: Το περιθώριο του βενζινοπόλη είναι, δεν είναι, 10-12 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί. Α. Εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Τώρα, ό,τι είναι μεγαλύτερο από αυτό, πρέπει να βρούμε άλλου είδους εξήγηση.
2: Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπάει τα νοικοκυριά. Με αυτά τα θέματα ασχολούμαστε κάθε και Σάββατο και Κυριακή. Με θέματα που ακουμπούν την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας.
1: Πόση ώρα δεν έχετε πει την ώρα όμως.
2: 13, 1 και 4.
0: Όχι, τι θέλεις. Την ώρα της εκπομπής.
2: Την ώρα. Την ώρα. Μα το είπατε. 3 με 4.
0: Δημήτρη μου, καλή επιτυχία.
2: Σα σκέφτω. Να σου πω κάτι. Ήρωας είσαι. Ήρωας.
0: Μπράβο, ρε Μίτσο.
2: Πάντο είσαι ήρωας.
0: Κάποιος τον αναγνώρισε.
1: Μην του λες τέτοια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κουβέντα. Έλλη. Ο Γολγοφάς μου. Δώσ' του. Θέλω μια χάρη Τζεβελεκίδη, γιατί εσύ τα πιάνεις αυτά. Το θέλω σε τζιγκλάκι αυτό. Όταν μπουν και τα άλλα όργανα και τα λοιπά, θα πιάσεις το κομμάτι. Το θέλω τζιγκλάκι. Μπορείς. Και ονόμασε το κάπως. Ονόμασε το Γολγοφάς. Έχει το μέσα να το έχουμε έτοιμο να το πετάμε.
1: Δεν πρόκειται να το κάνει, γιατί είμαστε σύντροφοι.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά. Σύντροφοι στην τρέλα. Πάμε. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Και να μας βοηθήσει λίγο με την αύξηση των επιτοκίων. Αυτό περιέγραφε πριν ο Δημήτρης Χριστούλιας.
1: Όποτε έχουμε κάτι δυσάρεστο, καλούμε τον Παναγιώτη Πετράκη.
0: Όχι, μωρέ, όχι. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εσάς. Πολύ σωστά το είπατε. Στα δύσκολα βγαίνουμε.
0: Σωστό είναι.
3: Καλά, δεν μας ρωτάτε.
0: Να σας πω κάτι. Είναι σαν και αυτό που λένε για τους δημοσιογράφους. Μα δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις. Λοιπόν, κύριε καθηγητά. Αύξηση επιτοκίων. Εγώ κάνω πρώτα το λαϊκό ερώτημα και τα περίεργα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αργότερα, που έχετε και το ίδιο αντικείμενο.
3: Ναι, ναι.
0: Πρακτικά, εγώ θα σας ρωτήσω, πώς μεταφράζεται αυτό στην τσέπη των δανειοληπτών, στις συναλλαγές μας?
3: Έχει δύο πλευρές. Δύο ομάδες, οι δανειολήπτες και οι καταθέτες. Υπάρχουν και οι δύο.
0: Σωστό.
3: Οι δανειολήπτες, λοιπόν, πράγματι θα αντιμετωπίσουν μια αύξηση στα δάνεια κειμενωμένου επιτοκίου. Όχι άμα είναι σταθερά και είναι κλεισμένα, δεν υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά το κειμενωμένο θα έχουν μια αύξηση. Τώρα, σε μηνιαία βάση αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο του δανείου και οτιδήποτε άλλο, από τον ανταγωνισμό των τραπεζών και αλλού θα έχετε. Μπορεί να έχετε και οι τράπεζες να κρατήσουν εις βάρος των κερδών τους την αύξηση αυτή του κόστους. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρουμε
1: ακριβώς. Το κάναν μία, δεν βλέπω να το ξανακάνουν μεταξύ μας τώρα.
3: Συμφωνώ απολύτως. Άρα κοιτάξτε, να εκτιμήσουμε ότι αυτή τη στιγμή το μέσο ευρωπαϊκό επιτόκιο είναι γύρω στο 3,5, άντε να πάει στο 3,60-3,65, δεν πάει κατευθείαν όλο του συνόλου, σε ένα μέσο δάνειο που έχει ένας δανειολήπτης τάξη των 100.000 ευρώ, θα είναι μία επιβάρηση σε μηνιαία βάση κάτω από 15. Αλλά προσέξτε, αυτή η αύξηση θα είναι κάτω από 15, το 0,25. Αν τις προσθέσετε τώρα όλες τις αυξήσεις που έχουν γίνει, έχει και άλλα. Έχουν μεγαλώσει αρκετά. Μάλλον είναι σε μια διαδικασία που αυξάνεται το κόστος. Αυτό θέλω να σας πω. Το ίδιο, η ίδια μεταβολή του επιτοκίου δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι μια κατεύθυνση των πραγμάτων.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, κύριε Πετράκη, δηλαδή, ανεβάζει η Κεντρική Τράπεζα το επιτόκιο
3: που είναι στο 2,25, ας πούμε, θα πάει στο 2,50. Ωραία.
1: Ωραία.
3: Αλλά δεν είναι αυτό που βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει το επιτόκιο που έχει το δάνειό του.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Γι' αυτό σας είπα για το μέσο επιτόκιο γύρω στο 3,5 ευρώ.
1: Αυτό είναι το επιτόκιο στο οποίο ψωνίζουν χρήμα οι τράπεζες. Αλλά...
3: Ναι, όχι, το 3,5 είναι αυτό που πληρώνουμε.
1: Αυτό στο οποίο πληρώνουμε εμείς, ναι. Όσοι, ναι. Ωραία,
3: και,
1: αλλά
3: βεβαίως,
1: το...
3: είναι στεγαστικό, θα είναι 5,5. Εξαρτάται τώρα σε τι είδους...
1: Ναι. Ωραία,
3: και,
1: αλλά
3: βεβαίως,
1: το...
3: είναι στεγαστικό, θα είναι 5,5. Εξαρτάται τώρα...

0: έρχεται και μια αύξηση και ακριβώς αυτό είναι το νόημα. Το νόημα των αυξήσεων αυτών είναι να μην επιτρέψουν στην αύξηση, στις αυξήσεις που γίνονται από τις ενεργειακές πηγές να διαχυθούν σε όλο το μήκος και πλάτος της οικονομίας. Θα διαχυθούν. Απλώς να μην έχουν την ένταση την οποία θα είχαν, δεδομένου ότι τώρα τι κάνεις, μειώνεις τη ζήτηση. Γίνονται όλα πιο ακριβά.
1: Μάλιστα, άρα δηλαδή το μήνυμα είναι καταναλώστε λιγότερο.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Ακριβώς. Έτσι ώστε να υποτίθεται να επιβαρύνεσαι και λιγότερο, αλλά όλα αυτά είναι στο θεωρητικό επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι σαν συμπέρασμα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πιθανόν να έχουμε και άλλη αύξηση στη συνέχεια, διότι βλέπουμε ότι οι πιθανότητες εξέλιξης της κρίσης του χορμού είναι αρνητικές, δεν είναι θετικές. Δεν πάμε, λέει, προς μια εξομάλυση των πραγμάτων που λέγαμε πριν 1,5 μήνα, αλλά και πριν 1,5 μήνα λέγαμε ότι προσέξτε, μην περιμένετε εξομάλυση των πραγμάτων θεαματική. Τώρα, όχι μόνο δεν έχουμε μία θεαματική, αλλά θα είχαμε μία σταδιακή, αλλά έχουμε και μία χειροτέρηση προς το αρνητικότερο. Διότι δεν βλέπω να υπάρχει φως για μια μορφή συμφωνία, άρα οι εντάσεις θα συνεχίσουν. Πιθανόν δηλαδή αυτό που βλέπαμε το πετρέλαιο κάποια στιγμή, το βλέπαμε στα 85, τώρα έχει καθίσει στα 100. Σημειώνω ότι το φυσικό αέριο είναι 85. Το φυσικό αέριο, προσέξτε, από τότε Παρίσι κρίση μόνο ανεβαίνει. Γιατί? Διότι έχει μειωθεί η προσφορά του από τα ανατολικά. Ευτυχώς υπάρχει οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι ΑΠΕ, οι οποίες ακριβώς χτυπούν τις αυξήσεις του φυσικού αέριου. Αλλά αυτό δυστυχώς έχει τα όρια του. Όταν θα μπει ο χειμώνας, δηλαδή, περιμένουμε ένα χειμώνα δυσκολότερο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να προετοιμαστούμε και σε επίπεδο κράτους και σε επίπεδο οικογενειακών προϋπολογισμών, διότι οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν γύρω μας δεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Είναι προς
1: με άλλα λόγια, κύριε Πετράκη, όμως η Κεντρική Τράπεζα, τώρα αυξάνοντας το επιτόκιο, ρισκάρει οι οικονομίες.
0: Ναι.
1: Να πάνε προς τα κάτω, έτσι, να πάνε προς ύφεση.
0: Αυτό όχι να πάνε.
1: Γιατί άμα μειωθεί η κατανάλωση, ύφεση θα έχουμε.
0: Όχι. Για να ορίσουμε ότι έχουμε ύφεση, πρέπει να έχει μια σοβαρή κάθοδο στην οικονομική δραστηριότητα. Δεν το βλέπει. Δεν βλέπουμε στην οικονομική δραστηριότητα να έχουμε πολύ μεγάλη. Δηλαδή, θέματα ύφεσης δεν υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχουν όμως στοιχεία στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, έχετε αφενός με χαμηλή ανάπτυξη και αφετέρου αυξημένο πληθωρισμό. Αυτό είναι γεγονός. Και επαναλαμβάνω, οι πιθανότητες σε μια ένταση των αρνητικών φαινομένων σε αυτό που βλέπουμε να είναι περισσότερες από τις θετικές. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε. Και ανακάλω και μια εκτίμηση, εάν ο Τραμπ χάσει τις εκλογές, δεν καταλαβαίνω που μάλλον τις χάνει από πλευράς, δηλαδή στη Βουλή, τις πολύ δύσκολα διατηρήσει την πλειοψηφία. Και το ερώτημα είναι θα κάνει στη Γερουσία, αλλά και εκεί είναι πια δύσκολο. Και δεν καταλαβαίνω από πού θα έρθουν τα κίνητρα για να έχουμε μια θετική βελτίωση. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, στο σημείο του χρόνου που βρισκόμαστε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να σκεφτόμαστε μάλλον ότι έρχονται δυσκολότερες εποχές. Και γι' αυτό πιστεύω και η Ευρωπαϊκή Ένωση απελευθέρωσε κάπως τη διαχείριση των επιδοτήσεων στην ενέργεια. Έχει ένα πιο χαλαρό πλαίσιο πια, ειδικά για αυτό το θέμα, και νομίζω ότι και οι κυβερνήσεις και η δικιά μας κυβέρνηση σκέφτονται πλέον το ζήτημα της ξανά επιδότησης για τις τιμές ενέργειας, διότι ήδη διατηρείται ψηλά η τιμή στα 100, 105, 110, αυτό δεν είναι καλό.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Καλώς μεσημέρι.
0: Γεια σας. This is a house that Jack built, y'all.
2: Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι αυτή που περιγράφει ο καθηγητής, ότι έρχονται δύσκολες ημέρες. Παρεπόμενο της ουσίας είναι ότι σε αυτό το κλίμα θα πας σε εκλογές.
1: Αυτά να τα πει στο Μητσοτάκη.
2: Αλλά τα λέω.
1: Ο οποίος έχει κολλήσει η βελόνα,
2: ναι,
1: και λέει εγώ θα τις κάνω το Μάιο. Αφάει ένα χειμώνα στη μάπα,
2: mm-hmm,
1: που θα χάνει το παιδί, τη μάνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα. Εδώ δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρήματα θα χρειαστεί.

0: χρειαστεί να επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, και από την άλλη μεριά, ακόμη και το φυσικό αέριο, για όσους έχουμε βάλει φυσικό αέριο, και αυτό ακριβώς θα βγει. Αλλά ειδικά το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο το έχουν όσοι δεν βάλανε φυσικό αέριο ή δεν μπορούσαν να βάλουν φυσικό αέριο. Εντάξει, στα βουνά πάνω ευτυχώς μαζεύουν ξύλα. Διότι μόνο έτσι θα σωθούν, και πέρυσι δηλαδή, αλλά τώρα θα γίνει ακόμη εντονότερο. Δεν πρόκειται να μειωθεί το κόστος ενέργειας. Η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι παροδικό, μέχρι το χειμώνα θα έχει περάσει. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι αυτό θα συμβεί. Όλοι ευχόμαστε να σταματήσουν οι εμπόλεμες καταστάσεις. Και δηλαδή στη Ρωσία-Ουκρανία και φυσικά στη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, αλλαγή ημιώρου, επιστρέφω.

0: είμαι Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
14: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
18: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
19: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
20: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
20: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
21: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
20: Πάνελ.
21: Περίφραξη.
20: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
21: Είδη κυγκαλερίας.
20: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
20: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
21: Τηλέφωνα 2273-035-426
20: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
16: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κατάλληλες άδειες. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
23: Χαίρετε.
24: Καλό μεσημέρι.
2: Εδώ οι συγκεκριμένοι, οι κατηγορούμενοι πια, όχι μάλλον κατηγορούμενοι, δεν είναι ακόμα κατηγορούμενοι, οι συλληφθήσα, να το πω έτσι, φαίνεται να μιλούσε σε συνέδρια, να παρουσίαζε το μηχάνημα αυτό της, της πλασμαφαίρεσης, πώς λέγεται, και γενικότερα είχε ζώσει και το διαδίκτυο με διαφημίσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Ένας ιατρικός σύλλογος μπορεί, δύναται να τους βρει αυτούς τους ανθρώπους?
24: Κοιτάξτε να δείτε, σε περίπτωση που ένα τέτοιο περιστατικό παίρνει ιδιαίτερη δημοσιότητα, σαφώς και ναι. Όπως παραδείγματος χάρη στο Πειραιά, είχαμε την περίπτωση κάποιες συναδέλφου, η οποία έκανε, δήλωνε πλαστική χειρουργός, χωρίς να είναι πλαστική χειρουργός, είχε άλλη ειδικότητα, έκανε επεμβάσεις, ελαφρύες βέβαια, η κυρίως έμεχρη της πλαστικής χειρουργικής, βρέθηκε από τις δημοσιεύσεις στο YouTube και γενικότερα από όλα τα ΜΜΕ η πορεία της και την στείλαμε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και έγινε σε πρώτη φάση μια ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ένα εξάμηνο.
2: Ναι.
24: Όταν λοιπόν είναι κάποια περιστατικά τα οποία είναι ιδιαίτερα χτυπητά και παίρνουν και δημοσιότητα, εκεί μπορούμε να το ξέρουμε. Τώρα, αν κάπου υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει κάτι το οποίο δεν πρέπει και δεν έχει πάρει δημοσιότητα, δεν υπάρχει καταγγελία, δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεθεί.
2: Ναι, βέβαια.
24: Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, βέβαια, ναι, μιλάμε, ναι, για Κολωνάκι και για celebrities κλπ. Κλπ.
2: Άμπρα. Άρα
24: και
2: θέλω να πω.
24: Το παράδειγμα που, ναι, είχαμε το αντίστοιχο στον Πειραιά.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εδώ μιλάμε για μια κατάσταση. Δεν προσπαθώ να υποδείξω υπεύθυνο ή να δείξω με το δάχτυλο ή κανένας από εμάς. Απλώς όμως για να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το μέτρο των δυνατοτήτων και εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι συνεργεία ή ομάδες των ιατρικών συλλόγων από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους και να μπαίνουν να κάνουν ελέγχους στα ιατρία. Αλλά από την άλλη πλευρά, εδώ μιλάμε για καταστάσεις πολυδιαφημισμένες. Εδώ το 23, για παράδειγμα, φαίνεται η συγκεκριμένη κυρία να συμμετέχει σε συνέδριο που είχε μεταξύ των χορηγών ήταν και η Περιφέρεια Αττικής και ήταν και ο ιατρικός τουρισμός.
24: Ναι, κοιτάξτε, εδώ βέβαια θα έλεγα ότι από ό,τι διαβάζουμε και όλες από όσα ενημερωνόμαστε, έκανε εγκυβατική ιατρική. Τι είναι αυτό?
2: Έλατε.
24: Γνώμη κιόλας. Σαμανική ιατρική. Νομίζω σαμάνι, αν θυμάμαι καλά, από τις εγκυκλοπαιδικές μου γνώσεις, ήταν οι μάγοι γιατροί στην Βόρεια και Νότια Αμερική και ίσως και σε κάποιες άλλες χώρες και κάτι τέτοια περίεργα.
2: Ναι.
24: Εδώ λοιπόν θα θέσω το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν συμπολίτες μας να πιστεύουν αυτά τα πράγματα και να ζητούν παρηγοριά στο οποιοδήποτε πρόβλημά τους σε μια τέτοιου είδους ιατρική?
2: Ναι.
24: Γιατί η ιατρική πάντα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ιατρική αυτό το πράγμα, μην τρελαθούμε τελείως.
25: Είχα βάλει το ερώτημα νωρίτερα που είχαμε ξανά αυτή τη συζήτηση, κύριε Πλατανησιώτη. Κύριε Πρόεδρε, κατά πόσον όταν κάτι διαδίδεται, γιατί διαδίδεται από στόμα σε στόμα, τώρα έχουμε και τα media, τα socials και τα λοιπά, και είναι μια μέθοδος η οποία υπόσχεται πράγματα τα οποία η ιατρική δεν βλέπει πώς μπορεί να τηρηθούν, θα ήταν σκόπιμο από τις ιατρικές ενώσεις να ανακοινώνουν ότι προσέξτε, αυτά είναι ειδικά πράγματα, είναι ειδικές δουλειές, γίνονται σε ορισμένες περιπτώσεις και δεν είναι αυτό που διαδίδεται. Δεν θα έπρεπε που και που όταν κάτι διαδίδεται με αυτόν τον τρόπο ως μαγική θεραπεία να μας λέτε ή να λέτε γενικώς και να το ακούσουμε κι εμείς ότι θέλει μια προσοχή.
24: Ας πούμε στον Πειραιά να σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα, αν δεν ευλογήσουμε τα γένια μας. Είχαμε περιστατικά τα οποία διαθέτουν κάποια μαγεία κινέζικη, ιατρική με κινέζικα φάρμακα κτλ. Εκεί λοιπόν, επειδή δεν ήταν γιατροί αυτοί οι οποίοι υπερήχαν αυτές τις υπηρεσίες, υποβάλαμε μήνυση στην εισαγγελία και πήρε το δρόμο της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω λοιπόν, όταν παίρνει τέτοια δημοσιότητα, υπάρχουν δύο δρόμοι. Εάν ο γιατρός θα προχωρήσει να τον καλέσει σε μία απολογία και να σου πει αυτό που κάνει, και σε δεύτερη μήνυση, στη δεύτερη περίπτωση που δεν είναι γιατροί, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι γιατροί και διαφημίζουν δίθεν ιατρικές πράξεις. Εκεί λοιπόν πρέπει να προχωρούμε κατευθείαν σε μία άσκηση, μία μήνυση και πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης από την εισαγγελία και υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Και εδώ βέβαια καλό θα ήταν και οι πολίτες όταν έχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, και όχι μου το είπανε ή το άκουσα ή κάπου νομίζω το διάβασα, καλό είναι να τα καταγγέλνουν ώστε μπορούμε να λειτουργήσουμε. Γιατί όπως είπατε πολύ πιο σωστά πριν, δεν είναι δυνατόν οι ιατρικοί σύλλογοι να βγάλουν συνεργείες στους δρόμους και να ελέγχουν τα πάντα. Και δεν είναι και δόκιμο.
25: Ναι, και δεν είναι και αυτό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Όμως το ζητούμενο, επειδή έχω διατυπώσει την απορία γιατί στην Ελλάδα δεν δίνουν πιο συχνά, δεν ελέγχονται πιο συχνά οι άδειες που δίνονται στους γιατρούς, γιατί εσείς τις δίνετε, είσαστε αυτορυθμιζόμενο επάγγελμα και καλώς είναι έτσι.
24: Ναι, όπως συμβαίνει και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
25: Ακριβώς, ναι, αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι ο γιατρός που παίρνει την άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν τελειώνει τις σπουδές του, κάνει την ειδικότητά του, όποτε τέλος πάντων, την παίρνει, θα ξαναπεράσει ποτέ από κάποια εξέταση.
24: Ναι, η νομοθεσία προβλέπει να γίνεται ανά πενταετία σε ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 15% δειγματοληπτικός έλεγχος.
25: Ναι, αλλά όχι όλοι οι γιατροί είναι κάθε τόσο.
24: Αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον και όχι μόνο από τους ιατρικούς συλλόγους, αλλά και από την Ομαρχία που ήταν παλιότερα ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Θα πρέπει να φτιάξει ένα φορέα το οποίο ελέγχει αποκλειστικά και μόνο αυτό, χωρίς ίσως κάποιο ιδιαίτερο νόημα, γιατί τέτοια περιστατικά είναι ελάχιστα.
25: Όχι, όχι, δεν λέμε τώρα για αυτό που είναι ένα τραγικό περιστατικό και ίσως και ακραίο. Ναι. Και μια ειδική περίπτωση.
24: Η νομοθεσία προβλέπει ένα 15%, γιατί όπως σωστά είπατε, γίνεται ο έλεγχος, είναι όλα σωστά, ελέγχονται τα, αν υπάρχουν μηχανήματα. Τώρα το τι θα συμβεί στην πορεία μέχρι να, αν πέσει στον δειγματοληπτικό έλεγχο, αυτό κανείς δεν μπορεί να πει.
25: Δηλαδή, κύριε Πλατανησιώτη, ένας γιατρός που τελειώνει, παίρνει την άδεια, περνάνε 20 χρόνια, 30, είναι ο ίδιος γιατρός, είναι πάντοτε ενημερωμένος, ξέρει τη δουλειά το ίδιο καλά όπως. Ας ελπίζουμε όταν έμαθε ό,τι έμαθε όταν ξεκίνησε.
24: Κοιτάξτε, σίγουρα μιλάμε τώρα, μιλάμε για χωρίς ειδικότητα όπως την περίπτωση που είχαμε, την οποία συζητάμε, ή αν είναι ένας γιατρός ειδικευμένος. Ένας γιατρός ειδικευμένος, ανάλογα με την ειδικότητα, μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα μέσα στο χώρο του, όπως είναι οι γυναικολόγοι, οι καρδιολόγοι, και αυτά βέβαια έχουν δηλωθεί στην άδεια λειτουργίας. Αν συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή, ή βάλει αλλάξει το μηχάνημα, ή βάλει ένα καινούργιο μηχάνημα, είναι πάλι υποχρεωμένος από τον νόμο να το δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο με παραστατικά, το δελτίο αγοράς, τα ΣΥΥ, αν είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όλα αυτά. Υπάρχουν δηλαδή δικλείδες ασφαλείας. Βέβαια, σίγουρα, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, κάποιοι μπορεί να διαφύγουν και κυρίως αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαφύγουν. Πάντα υπάρχει τρόπος να διαφύγουν, το ξέρετε πολύ καλά, και μόνο στο δικό μας επάγγελμα, σε όλα τα επαγγέλματα.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς σας μεσημέρι.
25: Γεια σας.
0: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η σύλληψη των δύο γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Τι έδειξαν οι κάμερες για την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, πώς αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών κατά τον αγιασμό. Με πόσα και να αρχίζει η σχολική χρονιά, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με το καλημέρα. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
11: Λοιπόν, τα είπαμε σχεδόν όλα νομίζω, δεν έλειψε για τίποτα. Έδωσα άδεια εδώ τώρα στον κύριο να πάει τρέχοντας, γιατί έχει μια οικογενειακή υπόθεση, πρέπει να ασχοληθεί. Λέει εδώ η καλή επικοινωνιολόγος της εκπομπής, η Κατερίνα, που αναλαμβάνει τα θέματα τα δικά μας: αυτό που ξέρω είναι ότι κλαίω από τώρα, γιατί η δόση του στεγαστικού δανείου μου θα πετάξει. Καλά, δεν θα πάει από τα 1100 στα 1500, Κατερίνα, αλλά σίγουρα θα ανέβει. Αυτό είναι το κόλπο με τα επιτόκια. Αυτό λέγαμε και με τον Παναγιώτη Πετράκη νωρίτερα. Σου ακριβαίνει το επιτόκιο, να ακριβίνει το χρήμα, να μαζευτούν όσοι το ξοδεύουν, μήπως και μαζέψουμε τον πληθωρισμό. Έτσι είναι, αυτό λέει η νομισματική θεωρία. Στην πράξη βέβαια όλα αυτά είναι πολύ δυσάρεστα. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα πριν σας αφήσω κι εγώ? Υπάρχει ένα κόλπο. Εδώ έγινε τεράστια κουβέντα ότι την πατήσαμε διότι η Τουρκία βρήκε τη συμφωνία της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, και αυτό είναι, χάσαμε το τρένο. Άντε πάλι χάσαμε το τρένο, συνέχεια χάνουμε το τρένο. Αυτό το ότι τρέχουμε τόσο πολύ να βγάλουμε συμπεράσματα, ειδικά στα διπλωματικά και στα αμυντικά ζητήματα, με ξεπερνά. Όμως τι διαπιστώνει κανείς? Ότι η Σαουδική Αραβία δέχεται επιθέσεις και το μεν Πακιστάν είπε, μα δεν μου ζήτησε να τη βοηθήσω. Η δε Τουρκία δεν ασχολήθηκε καν με το θέμα, ούτε ήταν πρόχειρος κανείς στην Τουρκία να απαντήσει σε ερωτήσεις που έγιναν, εάν θα εκδηλωθεί αυτή η περίφημη συμμαχία με κάποιο τρόπο, τώρα που τρώνε βόμβες οι Σαουδάραβες από τους Ιρανούς. Γιατί? Μόνο εμείς ήμασταν εκεί. Μόνο εμείς στείλαμε Patriot, μόνο εμείς τους πληρώνουμε από ό,τι φαίνεται. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή και τη Δευτέρα, όταν θα έχει γυρίσει πρώτο ο Θεός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από την επίσκεψη που θα κάνει στα, δεν είναι τρία, είναι τέσσερα ή πέντε, αν τα μετρήσει σωστά, σε αυτό το συγκρότημα της Μεγίστης εκεί κάτω στο Καστελόριζο. Να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε Δευτέρα πρωί, πρώτο ο Θεός.

0: Real FM.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 2273 62 153.
12: See you at Corner.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
0: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
15: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
14: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
15: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
14: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
16: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
17: Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
18: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου λόγω ακινητοποιημένου γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο Νέο Φάληρο. Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ύψος του Χαϊδαρίου στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω έργων με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις από Ελαιώνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Προσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
17: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει στο μετρό Θεσσαλονίκης.
18: Σωστά, λόγω της διεθνούς έκθεσης σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα και αύριο.
19: Το θέμα της ημέρας.
20: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια εξειδικευμένης επέμβασης σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διέθετε τη σχετική άδεια. Η υπόθεση γεννά ερωτήματα και ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τους ελέγχους και την ομιμότητα των ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Οι ιδιοκτήτες του ιατρείου, που φέρεται να κατέληξε ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος πριν από λίγο τους άσκησε δίωξη για κακούργημα. Όσο συνεχίζεται η έρευνα, τόσο έρχονται στο φως άκρως επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους, καθώς φαίνεται πως οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν σε πλήρη λειτουργία μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια και εξειδικευμένο προσωπικό. Η νεκροψία νεκροτομή που έγινε πριν από λίγο δεν φαίνεται να ρίχνει φως, καθώς Θεοδόση Πάνου, οι ειδικοί σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέληξαν σε σαφές συμπεράσμα για τα αίτια θανάτου και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
21: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, βλέπουν οι δύο ιατροδικαστές, αλλά και ο ιδιαίτερα έμπειρος πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή, που φαίνεται να χάθηκε τόσο άδικα. Και μάλιστα έχουν διορίσει τον κύριο Μπουζιάννη, τον κύριο Σωτήρη Μπουζιάννη, έναν ιδιαίτερα έμπειρο ιατροδικαστή, ο οποίος για χρόνια ήταν και στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτή απροσδιόριστη όμως αιτία θανάτου. Τι δείχνει, και μάλιστα είναι ένα σημείο στο πόρισμα που λέει πολλά. Και ποιο είναι αυτό? Ότι δεν βλέπουν και οι τρεις ιατροδικαστές, δεν βλέπουν προγενέστερες καρδιακές επιπλοκές. Και ότι η καρδιά του γνωστού τραγουδιστή, εν προκειμένου του Γιώργου Μαζονάκη, δεν φαίνεται να ήταν επιβαρημένη. Αυτό. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ανατρέπει αυτό που λέει η γιατρός που είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζονάκη και έλεγε ότι και την Τρίτη και την Τετάρτη που είχε έρθει στο γραφείο δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Η υγεία του φαινόταν να ήταν επιβαρημένη. ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε ακριβώς να μιλήσει, αφήνοντας μάλιστα διάφορα υπονοούμενα, τα οποία όμως είναι ιδιαίτερος προσωπικού χαρακτήρα για τον τραγουδιστή και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Τώρα, αυτό οι ιατροδικαστές όσον αφορά την καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη δεν το βλέπουν.
20: Άρα φαίνεται ότι ήταν υγιής άνθρωπος προτού μεταβεί στο ιατρείο, ότι δεν είχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, Θεοδόση.
21: Αυτό φαίνεται από το πόρισμα, ότι δεν είχε κάποιον επιβαρυντικό μηχανισμό στην υγεία του που να τον οδηγήσει στην ανακοπή. Τα βλέπουν καλά οι ιατροδικαστές. Αυτά. Τώρα, τοξικολογικές, πολύ σημαντικές, ιστολογικές. Πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί ιδιαίτερα οι τοξικολογικές θέλουν ένα χρονικό διάστημα. Περίπου 30 με 35 ημέρες για να δώσουν αποτελέσματα. Πιο σύντομα οι ιστολογικές. Και οι δύο θεωρούνται σημαντικές, με περισσότερο τις τοξικολογικές. Εκεί ίσως να υπάρχει άποψη. Το ότι έχουμε καρδιακή ανακοπή, αυτό το θεωρούν δεδομένο. Το ζητούμενο είναι, ποιος είναι ο μηχανισμός που την προκαλεί.
20: Τι οδήγησε σε αυτήν.
21: Ποιος μηχανισμός ακριβώς επιβαρύνει κατευθείαν μια καρδιά η οποία μέχρι εκείνη την ώρα λειτουργεί κανονικά και δεν φαίνεται να δίδει και κάποιο παθολογικό ελαττήριο, να χρησιμοποιήσω κατά βέρεση αυτή την έκφραση. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια ανατροπή όσον αφορά στις καταθέσεις της γιατρού. Γιατί έχουμε αρκετές ανατροπές από χθες. Η γιατρός λέει, ο κύριος καταθεσή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Μαζονάκης ήρθε σχετικά καθυστερημένα στο ραντεβού που είχαμε λίγο μετά τις 4. Οι αστυνομικοί, ψάχνοντας βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουν στην κάμερα της πολυκατοικίας του Σκοδού Καρνεάδου 11 που στεγάζεται, συστεγάζονται τα δύο η ιατρία, δεν υπάρχει ούτε μία ταμπέλα απ' έξω που να μιλά, να κάνει λόγο για ιατρία. Να φαίνεται ότι εκεί, σε αυτή την πολυκατοικία, υπάρχει κάποιο ιατρείο. Στην κάμερα βλέπουν τον Γιώργο Μαζονάκη να περνάει γύρω στη μία, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, την είσοδο της πολυκατοικίας. Και όχι μόνο αυτό, οι αστυνομικοί έψαξαν και βρήκαν και τον οδηγό ταξί που μετέφερε στο σημείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι ώρα περίπου, αν θυμάσαι.
20: Μας έλεγες χθες, Θεοδόση, ότι άλλο μία το μεσημέρι και άλλο 4 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα που ειδοποιήθηκε ο πρώτος διασώστης.
21: Θα φτάσουμε εκεί. Ο ταξιτής, λοιπόν, ο οδηγός ταξί, καταθέτει ότι λίγο μετά τη μία αφήνω εγώ τον Γιώργο Μαζονάκη έξω από την εν λόγω πολυκατοικία. 16 και 21 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.
20: Άρα έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες. Έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες από την είσοδό του στο ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο.
21: Βέβαια. Αυτό όμως που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ερευνητές, είναι σαφώς και με αποδείξεις τι ώρα παθαίνει το επεισόδιο ο Γιώργος Μαζονάκη. Όλες αυτές τις ώρες κάθονταν εκεί και τα έλεγαν με τη γιατρό ή γίνονταν κάποια άλλη ιατρική ενέργεια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Καταθέτει η γιατρός. Το μηχάνημα εγώ το είχα κλειστό. Δεν είχα προλάβει να το ανοίξω. Τοποθέτησα την πεταλούδα, τέλος πάντων, στο ένα μπράτσο και ήμουν έτοιμη να τοποθετήσω και στο άλλο μπράτσο την πεταλούδα και δυστυχώς εκεί άρχισε να παθαίνει την ανακοπή. Το μηχάνημα όμως δεν λειτουργούσε. Ο διασώστης που φτάνει εκεί στις 16 και 27, 28 λέει, όταν μπήκα μέσα.
20: Το μηχάνημα λειτουργούσε. Καταρρύπτει τον ισχυρισμό
21: ακριβώς.
20: Αυτό.
21: Και ο ασθενής ήταν άχρωμος, άοπνος, χωρίς θεστή του και σχεδόν χωρίς σφιγμό. Ο γιατρός λέει, από εδώ ο κύριος Μαζονάκης έφυγε ζωντανός. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό όλων, το κράτησα για τώρα, σύμφωνα με τις άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες του ραδιοφώνου του Real, ναι, μεν έχουμε την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που καταθέτει ότι το μηχάνημα λειτουργήσε για 42-45 λεπτά το επίμαχο απόγευμα της Τετάρτης. Για να το πιστοποιήσουν όμως και επακριβώς οι αστυνομικοί τι έκαναν. Πήραν τα φίλτρα του μηχανήματος, τα φίλτρα που φιλτράρουν το αίμα για να μπει εκ νέου στον οργανισμό ως καθαρό αίμα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στο εσωτερικό του φίλτρου, που ανήκει βεβαίως στον δημοφιλή τραγουδιστή, στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή είναι μια διαδικασία που θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί με στοιχεία πια και όχι απλά μόνο με μαρτυρικές καταθέσεις θα ανατραπεί και το τελευταίο χειρό, υπερασπιστικό χειρό, προσπάθησε να στήσει η γιατρός που κουράζε τον Γιώργο Μαζονάκη.
20: Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου, για το θέμα που μίλησε στο Μέγκα.
1: Εχθές δεν είναι τυχαίο ότι κλήθηκε και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σημείο, όπου και επιτόπου οι συνάδελφοι διαπίστωσαν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία που μας έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Και ως προς το χρόνο διαπίστωσαν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ήταν διαφορετικός ο χρόνος κατά τον οποίο έφτασε ο άνθρωπος αυτός στο ιατρείο και άλλος ο χρόνος που μας δόθηκε, όπως ήταν διαφορετική και οι χρόνοι που μας δόθηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επίσης, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι όταν έφτασαν ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα. Κάτι το οποίο εμάς δεν μας είχε αναφερθεί. Από τους δύο συλληφθέντες πλέον, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να διαπιστώσουν αν έχει γίνει προσπάθεια να καταστραφούν αρχεία.
20: Το 2025 είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Άξιον 24.
2: Οι άδειες οι οποίες είχαν εγκριθεί είναι για συστέγαση ιατρείων δύο φυσικών προσώπων, ενός παθολόγου και μιας γιατρού άνευ ειδικότητος, οι οποίες μάλιστα οι άδειες αυτές είχαν δοθεί και από την Ομαρχία από το 2004 ως παθολογικό ιατρείο και με έλεγχο τον οποίον προέκυψε επ' αφορμής κάποιων προφορικών καταγγελιών το 2025 δύο φορές, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο, ότι υπάρχουν εναλλακτικοί μέθοδοι οι οποίοι θα έπρεπε να ελεγχθούν. Πήγανε, κατέγραψαν ότι υπήρχε ένας αναδευτήρας το καλοκαίρι του 2025, υπόθηκε ότι θα πρέπει αυτό να αποσυρθεί όπως και ένα βοηθητικό χώρο και προφανώς το Νοέμβριο το οποίο πήγαν, αυτά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπήρχαν, όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο περιγράφεται και το οποίο ήδη η Επιτροπή
22: είναι σοβαρό
2: το πρωί.
20: Να ακούσουμε τη δήλωση η Ελισάβετ Γρούζη, που είναι Διευθύντρια Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας.
23: Πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
20: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε από την πλευρά του ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ιατρείου, Νίκος Αγαπινός.
24: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία, όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια στα χωρίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και από μέλη να αποδειχθεί.
20: Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, προανήγγειλε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
21: Όσον αφορά το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα σαν διαφημίσεις τους κτλ., που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιότητα, το longevity, είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο.
17: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας, που υποδέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες. Τα προαύλια γέμισαν με γέλια αλλά και αγωνία για την επόμενη μέρα, ενώ η νέα σχολική χρονιά φέρνει μια σειρά από αλλαγές τόσο όσον αφορά τα μαθήματα, όσο και την πιλωτική εφαρμογή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 30.000 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί στην πρώτη φάση, ενώ με το καλημέρα οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν κινητοποιήσεις. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, σήμερα ήταν πρώτο κουδούνι για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες χώρας. Είχαμε την έναρξη με τον καθιερωμένο αγιασμό και την παραλαβή βιβλίων, ενώ από τη Δευτέρα 14 του μήνα θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τις μονάδες με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, όπως είπες, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Συνολικά σήμερα έχουμε 146.521 μόνιμους εκπαιδευτικούς και περίπου 30.000 αναπληρωτές. Περίπου 69.895 παιδιά είναι κυριολεκτικά, Ελισάβετ, τα πρωτάκια της νέας χρονιάς.
17: Είναι αυτά που μπαίνουν σε μια νέα φάση στη ζωή τους.
3: Ακριβώς, για πρώτη φορά θα περάσουν το κατόφλι, την πόρτα ενός σχολείου και θα πάνε στην πρώτη δημοτικού.

0: αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα σήμερα έκαναν και 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Στα παράδοξα τώρα της πρώτης ημέρας έχουμε ένα δημοτικό σχολείο στη Ζάκυνθο που έκλεισε πριν καλά καλά ανοίξει, καθώς ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Απίστευτο περιστατικό.
0: Έτσι, ενώ στοιχείο 209 μαθητές αναγκάστηκαν να πάνε στα σχολεία τους με ίδια μέσα, καθώς τουλάχιστον για ένα μήνα δεν θα υπάρχουν σχολικά δρομολόγια.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, κοντά στους μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό βρέθηκαν και πολιτικοί αρχηγοί με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Όσοι ήθιστε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσιών, το οποίο είναι ένα ανακοινισμένο πλήρως σχολείο, καθώς είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίλησε με τα παιδιά τους, ευχήθηκε καλή χρονιά και δεσμεύτηκε ότι ακόμη περισσότερα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακαίνησης. Σας ακούσουμε τι είπε.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτειά.
0: Σχολικές μονάδες χώρας επισκέφτηκαν και πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρακολούθησε τον αγιασμό Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σε δύο δημοτικά στη Μαλαισίνα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Και οι δύο ζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Σας τους ακούσουμε.
3: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα.
4: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
5: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία τα παιδιά και το προσωπικό του 6ου βρεφονηπιακού σταθμού από τον Δήμο Δάφνη Σιμητού, όταν υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Η δημοτική αρχή σφράγισε την κουζίνα και θέσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή, ενώ διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.
6: Πράγματι, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον 6ο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνη Σιμητού, όταν διαπιστώθηκε ότι σε φαγητό που σερβιρίστηκε σε μικρά παιδιά είχε μπει κατά λάθος το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, όταν έγινε αντιληπτή η αλλίωση στη γεύση του φαγητού. Κάποια όμως παιδιά, αλλά και μέλη του προσωπικού, είχαν ήδη καταναλώσει μικρή ποσότητα από το φαγητό. Αμέσως υπήρξε επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενημερώθηκαν και οι γονείς. Και παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση στο νοσοκομείο και μάλιστα κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν προληπτικά. Σύμφωνα με τον Δήμο, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι έχουν πάρει εξιτήριο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό. Με εντολή του Δημάρχου, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού. Σφραγίστηκε η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού και πρόκειται να γίνει και διατάχθηκε να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα. Προς νέα παράταση οδεύει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Και αυτό λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα.

0: Φαίνεται εσείς η Σταυροπιεράκου ότι χωρίς το Μίδα δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση καταβολών.
1: Ναι, αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται το Μητρό να λειτουργήσει τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, οπότε παγώνει από ό,τι φαίνεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Και όπως ανέφερες και εσύ, είναι δεδομένο ότι η ισχύ του μέτρου προϋπόθεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα είχαν δηλωθεί στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης ενοικίου για κάθε μίσθωση. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το Μητρό θα ήταν το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τη διασταύρωση στοιχείων και τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ακίνητα. Θα δημιουργηθεί, αυτός είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, ενώ η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ του δηλωθέντος και του πραγματικού ποσού. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα σε κρεμότητα παραμένει και η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών. Έτοιμα για παράταση έχει διατυπώσει και υπομοιδά οι ιδιοκτήτες.
0: Εξάμεινη μάλιστα παράταση.
1: Ναι, ζητάει εξάμενη παράταση, καθώς θεωρεί ότι για να ενεργοποιηθεί το Μητρό πλήρως χρειάζεται ένα διάστημα ακόμα 6 μηνών. Όπως αναφέρει, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής ενοικίων.
0: Τώρα, όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο 2026 κατά 25 μονάδες βάσης. Και όλα αυτά, βέβαια, με φόντο το νέο ράλι τιμών του πετρελαίου που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πληθωριστικές πιέσεις στις χώρες της Ευρωζώνης. Το ερώτημα τώρα, εσείς, είναι τι σημαίνει αυτό για δανειολήπτες, για επιχειρήσεις και για τράπεζες.
1: Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, πρόσθετα βάρη για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, καθώς αυξάνεται το κόστος του χρήματος και δεν είναι ότι μπαίνει μια τελεία. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, αναμένεται συνέχεια μέσα στη χρονιά. Εκτιμάται ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια αύξηση επιτοκίων με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα δανείζονται χρήματα με μεγαλύτερο επιτόκιο. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο άμεσο βάρος αφορά όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η μεταβολή των βασικών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή της δόσης τους. Αντίθετα, όσοι έχουν δάνειο με σταθερό επιτόκιο δεν βλέπουν άμεση μεταβολή στη μηνιαία δόση τους για όσο διάστημα ισχύει το συμφωνημένο σταθερό επιτόκιο. Να δώσουμε ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών, η μηνιαία δόση αυξάνεται κατά περίπου 13 ευρώ για κάθε άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Σε βάθος 20 ετίας, η ισορρευτική αύξηση πλησιάζει τις 3.200 ευρώ. Για ένα άλλο στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, με τα σημερινά δεδομένα η μηνιαία δόση ανέρχεται περίπου στα 711 ευρώ με την αύξηση επιτοκίου κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο θα φτάσει στο 4% και η μηνιαία δόση θα φτάσει τα 791 ευρώ.
0: Είναι σημαντική η επιβάρυνση σε κάθε περίπτωση. Εσείς, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο που έχει υψηλούς συμβολισμούς και στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τη γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο ακριτικό νησί σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο, εμένοντας στο δόγμα των απειλών. Η επίσκεψη Δημήτρη Γκάτση θα διαρκέσει έως την Κυριακή, όπου προγραμματίζονται εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
3: Ακριβώς είναι μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού αυτή με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης, η οποία αν και είχε αποφασιστεί σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και λίγες εβδομάδες, δεν μπορεί να μην διαβαστεί και υπό το πρίσμα του χρόνου που αυτή πραγματοποιείται. Και αυτό γιατί δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες ημέρες, να υπενθυμίσουμε, από τη δήλωση πρόκληση του Προέδρου της Γείτονος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το Καστελόριζο μέσω μιας αναφοράς για το ΚΑΣ που απέχει ελάχιστα ναυτικά μίλια από τη Μεγίστη. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι, είχε δηλώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ακόμα μια ψηφίδα στο μοσαϊκό των τουρκικών απειλών. Από την ακριτική, από το ακριτικό νησί, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα εκπέμψει τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, μηνύματα γεωπολιτικά. Έχουμε την Αθήνα, η οποία επισημαίνει και τονίζει εμφατικά τις κόκκινες γραμμές της, κρατάει πάντα ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο. Είναι κάτι που ακούσαμε να το επισημαίνει αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανοιχτή πόρτα στο διάλογο, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχει χαράξει. Δεν πρόκειται να συζητήσει θύματα που ακουμπούν αυτές τις κόκκινες γραμμές. Αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά η Αθήνα. Είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η Παλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα νέα εθνικά μηνύματα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Τόσο το Σάββατο, καθώς η παρουσία του θα είναι διήμερη, όσο και την Κυριακή στις εορταστικές εκδηλώσεις.
2: Το νησί πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά πληθυσμιακά και οικονομικά, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης, που μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
4: Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και πηγαίνει εκεί, θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλος στόχος στρατηγικός είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
5: Προφανές αυτό.
4: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατηγικές δυνάμεις. Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε.
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric Αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νουτριβάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, ξεπέρασαν τις 144.000 το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ένας στους δύο συνταξιούχους δήλωσε πως συνεχίζει να εργάζεται. Υπάρχει τάση μαζικής φυγής, Αργυρό Μαυρούλη, παρά το γεγονός ότι η μέση κύρια σύνταξη δεν ξεπερνά τα 868 ευρώ μεικτά, γι' αυτό και πολλοί παραμένουν και μετά τη συνταξιοδότηση στην εργασία τους.
2: Ναι, και με αφηγή και φέτος ο στήλος σύνταξη, καθώς οι αιτήσεις όπως είπες οδεύουν σε νέο ρεκόρ, το οποίο αναμένεται εξπεράσει και το περσινό, ήταν και αυτό πολύ μεγάλος αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Λοιπόν, τους πρώτους 8 μήνες του έτους έχουν υποβληθεί 144.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι ήταν 128.756. Μέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται αύξηση άνω των 15.000 αιτήσεων και μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000 έναντι 11.000 τον ίδιο μήνα πέρσι. Αν συνεχίσει λοιπόν αυτό, θα καταγράψουμε νέο ρεκόρ το 2026 στις 216.000 αιτήσεις, και ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τις 225.000. Ένας βασικός παράγοντας είναι η ανησυχία για ενδεχόμενη αλλαγή των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης. Παρόλο που η κυβέρνηση, να πούμε, Βασίλη, έχει δεσμευτεί ότι το 27 θα αλλάξει κάτι, ο κόσμος φοβάται και εφόσον έχει κατοχυρώσει και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, έτσι καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης. Η μέση κυρία σύνταξη, όπως είπες και εσύ, είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 867,71 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 6 στις 10 κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση κυρία σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 776 ευρώ. Όμως όλος αυτός ο κόσμος βγαίνει στη σύνταξη, γιατί πλέον μπορεί, χωρίς να κόβεται το ποσό που παίρνει, να συνταξιοδοτείται και να εργάζεται. Και αυτή τη στιγμή στη χώρα, σύμφωνα με τη στοιχεία του ΕΣΚΑ.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το ποσοστό αργυρό.
2: Έτσι. Έχουμε 298.500 συνταξιούχους που ταυτόχρονα απασχολούνται και δουλεύουν. Και είναι συνταξιές, έχουν συνταξιοδοτηθεί. Συγγνώμη.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε την επεισοδιακή καταδίωξη και τον καυγά ανάμεσα στους αναβάτες μιας μηχανής και τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Το περιστατικό άρχισε νωρίς το βράδυ από τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού και συνεχίστηκε μέχρι τον Κορυδαλό, με απολογισμό Θεοδόση Πάνου, έναν τραυματή αλλά και αρκετές προσαγωγές, κάποιες εκ των οποίων έγιναν συλλήψεις.
4: Τρεις έγιναν οι συλλήψεις, 5 ήταν συνολικά οι προσαγωγές και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε χτυπήματα στο κεφάλι. Όλα ξεκίνησαν στον Κορυδαλό, σε έναν κεντρικό δρόμο, όταν στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Διαπληκτίστηκαν δύο οδηγοί. Ο ένας επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με άλλα τρία άτομα και ο έτερος οδηγός οδηγούσε μοτοσυκλέτα και είχε και συνεπιβάτη. Η αιτία τίποτα. Ποιος έχει την προτεραιότητα?
3: Αμελητέα προφανώς, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις.
4: Εννοείται, στους ελληνικούς δρόμους συνήθως η αιτία είναι αμελητέα, για να ξεκινήσουν οι Έλληνες οδηγοί να τσακώνονται και να έρχονται στα χέρια. Ο οδηγός του αυτοκίνητου έφυγε, η μοτοσυκλέτα όμως τον καταδίωξε. Κατάφερε ο οδηγός να του κλείσει το δρόμο, να κατέβουν κάτι και βεβαίως το σύνηθες να έρθουν στα χέρια. Έφτασαν και άλλοι. Από ό,τι φαίνεται,
3: λες και είναι μια γενικευμένη σύραξη, φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν.
4: Ακριβώς έτσι, διότι έφτασαν άλλα 2-3 μηχανάκια με 2 επιβαίνοντες στον καθένα οδηγό, συνοδηγό, και εκεί η συμπλοκή γενικεύτηκε με αποτέλεσμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου να καταλήξει στο νοσοκομείο, όπως σας προείπα, με τραύμα στο κεφάλι, καθώς είχε δεχτεί αρκετά χτυπήματα. Περίοικοι βεβαίως προσπάθησαν να σταματήσουν αυτό τον καυγά. Δεν ήταν κάτι τέτοιο δυνατόν, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και βεβαίως να έχουμε τις 5 προσαγωγές, από τις οποίες 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, και τον τραυματία που σας προανέφερα, να τον προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία να αποχωρεί για την οικία.
3: Απίστευτα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τώρα είχαμε, Θεοδόση, και την έφοδο της αστυνομίας σε ένα σπίτι στη Φυλή. Άλλη μια εγκληματική οργάνωση διέπρατε τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές με πολύ μεγάλη λία. Εδώ φαίνεται βέβαια ότι εμπλέκεται όλη η οικογένεια, έτσι, από την γιαγιά μέχρι και τα ανήλικα παιδιά.
4: Ακριβώς, και φαίνεται ότι η αιχμή του δόρατος ήταν ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Και τα υπόλοιπα μέλη που έστειναν τις απάτες, τις γνωστές απάτες, έχετε διαρροή ρεύματος στο σπίτι, και επειδή έχουν υδράργυρο τα χρήματά σας αλλά και τα χρυσάφια σας, θα τα δώσετε σε εμάς για να σας προστατεύσουμε. Εδώ απορώ ακόμα πώς είναι δυνατόν να πιάνει αυτή η απάτη με την έκταση που
3: έχει. Ναι, το λέμε καθημερινά, πραγματικά.
4: Ακριβώς, ναι, δεν μπορώ να το κατανοήσω, διότι ανάμεσα στα θύματα της συγκεκριμένης οικογένειας απατεώνων είναι και δύο ανήλικα αδέρφια 15 και 17 ετών, με τα οποία πίστηκαν, για να προστατεύσουν τα χρήματα των γονιών τους που ήξεραν που βρίσκονται, να παραδώσουν στους απατεώνες 3.000 ευρώ. Από μέσα σε 6-7 μήνες η συγκεκριμένη οικογένεια των απατεώνων αποκόμισε μια αλία τάξης των 250.000 ευρώ. Και εκεί εγώ μάλλον θα παραμείνω με την απορία πώς είναι δυνατόν ακόμα να πέφτουν θύματα άνθρωποι από μια τέτοια κακοστημένη απάτη.
1: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Μαύρη επέτειος σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης που άλλαξαν το ρου της ιστορίας παγκοσμίως. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο σημείο 0 υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θανάση, θα ακουστούν ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
5: Όπως γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια, η κεντρική τελετή στο Εθνικό Μνημείο αρχίζει σε περίπου μία ώρα με την ανάγνωση από συγγενείς των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο World Trade Center το 1993. Πολιτικές ομιλίες δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, διατηρώντας το χαρακτήρα της τελετής επικεντρωμένος στις οικογένειες. Στο Ground Zero αναμένονται ο δήμαρχος Ζωρά Μαμντάνη και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να παραστεί σε τελετή στο Πεντάγωνο, που θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ομιλία. Πάνω από την επέτειο όμως, φέτος πέφτει η σκιά μιας νέας αντιπαράθεσης. Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά μια 7η περίοδο ψυγή στη μνήμη όσων πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με την 10η Σεπτεμβρίου. Περισσότερες από 170.000 σελίδες αρχείων για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των πύργων δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας την αντίδραση των συνδικάτων της πυροσβεστικής, που ζητούν απαντήσεις για το τι γνώριζαν τότε οι αρχές σχετικά με την τοξικότητα στο Ground Zero. 25 χρόνια λοιπόν μετά, η Νέα Υόρκη δεν θυμάται πλέον μόνο εκείνους που χάθηκαν σε λίγες ώρες το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου, θυμάται και εκείνους που εξακολουθούν να χάνονται από τις συνέπειες της. Βασίλη.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από το μήνυμα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού προς τους παίκτες της ομάδας.
6: Όλοι μαζί θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αγκουαλθίλ, μιλώντας στους παίκτες της ομάδας θέση του Ρέντι. Αύριο η πρώτη παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού στον εντός έδρας αγώνα με τον Όφη στις 7 το απόγευμα. Χθες το απόγευμα ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα, ανέφερε, προσθέτοντας ταιριάζει στην τροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μετιλίμπαρ και τον πρώην αθλητικό διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς για όσα προσφέραν στο σύλλογο. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα, υπογράμμισε. Για τους στόχους ανέφερε, πρώτα απ' όλα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που χθες, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 3-1 την Κηφισιά σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Τα μπόλδα με πέναλτι, Ραστόντερ τα γκολ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, για την Κηφισιά είχε σοφαρίσει το 74 ο Θεοδωρίδης. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Ζολίμπουα. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί πλέον στην πρώτη θέση με τον Πανετολικό, έχει 9 βαθμούς. Την Κυριακή στις 9.30 ντέρμπι Παναθηναϊκός-Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο τεχνικός των Πρασίνων Τζέικομπ Νίστρουμ για την νίκη της ομάδας του.
7: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση. Από την πλευρά μας όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος. That we can improve, of course.
3: Στον Στίβο και στο Επικοντό τώρα, Δημήτρη, θα έχουμε νέα μεγάλη μάχη Καραλίντου Μπλάντης.
6: Απόψε στις 9 στη Βουδαπέστη, σε meeting Στίβου που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του κλασικού αθλητισμού, αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλής με το μότο του Μπλάντης στο Επικοντό. Άλλη μία μονομαχία. Του θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά στον τελικό του Gold του Diamond League ο Καραλής πήρε την πρώτη θέση, γιατί ο Μπλάντης δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, δεν είχε θέμα τραυματισμού και δεν συμμετείχε. Έτσι, σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση στην Βουδαπέστη. Αύριο αγωνίζεται στο ίδιο meeting στη Βουδαπέστη ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο μπάσκετ φιλικά τουρνουά έχουμε στην Κύπρο Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και σε 9 ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στην Ρόδο στις 8 το βράδυ ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΑΕΚ. Πρεμιέρα σήμερα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 το απόγευμα. Ο διεθνής επιθετικός της ΚΟΜΟ Τάσος Δουβίκας πέτυχε το πρώτο τέρμα στο Champions League χθες στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Η ΚΟΜΟ κέρδισε 4-1 την Λειψία με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Στον Όφι, ο Τάσος Χατζιωβάνης, νέο μέλος της ομάδας της Κρήτης, ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομόνια, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027. Τέλος, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο 1 στον κόσμο με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο στο Αμερικανικό Open. Στα ημιτελικά, η Σαμπαλένκα απέκλεισε 2-0 σετ την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα και η Ριμπάκινα κέρδισε 2-1 σετ την επίσης Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ.
1: Ο καιρός. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς θα κινηθεί το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο και η κυρία Σαλαμάρα διερωτάται, κύριε Αρνιακέ, εάν θα μπορέσει τελικά να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.
8: Νομίζω ότι στην Αττική τα πράγματα θα είναι καλά, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι σημαντικό. Αλλά στην...
3: Άρα προλαβαίνουμε μια τελευταία βουτιά, Τάσο, έτσι.
8: Όχι τελευταία, γιατί τελευταία.
3: Είναι ακόμα πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
8: Δεν θα μπούμε από τώρα και μέσα στο σπίτι. Ακόμα έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Χαίρομαι.
8: Και πολλές φορές υπάρχει και το λεγόμενο γαϊδουρό καλό καιρό.
1: Άρα να μην κατεβάσει την ομπρέλα και το καρεκλάκι από το αμάξι.
8: Όχι, θα έλεγα. Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχές αύριο. Και σχεδόν ούτε και την Κυριακή. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως τα δυτικά, τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και ενδεχομένως την Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία και την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, θα έχουμε τοπικές ομίγλες, οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά, εκεί που θα έχουμε και τα φαινόμενα το απόγευμα. Στους 32 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 και δεν αποκλείεται στη Λάρισα και τη Φθιότητα να δούμε και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους 3 με 4 από φως στον Σαρονικό, μέχρι 5 στον Εβοϊκό, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, που έχει τη τιμητική της λόγω της έκθεσης, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί στο Θερμαϊκό, μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε οι βροχές να προχωρήσουν νοτιότερα και ανατολικότερα, θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όμως δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό, ενώ από τη Δευτέρα και μετά οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, καθώς φαίνεται ότι 36 και 37 δεν πρόκειται να ξαναδούμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, πυκνή ροή και στην Κάθοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοβο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου.
3: Και στο ενικός.gr, κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους δύο γιατρούς, τα καθαρισμένα σωληνάκια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο της έρευνας.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος καταγράφει ιστορικό υψηλό στην εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή περλίτη και μπετονίτη, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της διεθνούς βιομηχανίας και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευών. Το πρώτο μισό του έτους, οι ελληνικές εξαγωγές των συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών σημείωσαν διψήφια αύξηση με κύριους προορισμούς στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή χαλκού και γαλλίου τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το 32% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group, η αγορά εργασίας διατηρεί θετικό πρόσημο. Το 55% των εργοδοτών σκοπεύει να κρατήσει σταθερά το δυναμικό του, ενώ οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση καθοδηγούνται σταθερά από την υψηλή εξειδίκευση. Στην κορυφή των προσλήψεων βρίσκονται τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλεις, που αναδεικνύονται ως ο πιο ανταγωνιστικός τομέας, ακολουθούν με έντονη δυναμική οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφοντας υψηλό διετίας, καθώς και οι κλάδοι της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, οι πιο συγκρατημένες τάσεις εντοπίζονται στο δημόσιο τομέα και την υγεία. Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών κατά 4,8% καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών παρουσίασε σταθερά ανωδική τροχιά, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος ανέγερσης. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε κατηγορίες όπως τούβλα με ποσοστό της τάξης του 11%. Έτοιμο σκυρόδημα 8%, αγωγούς χάλκινους και υαλοπίνακες. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε 12μηνη βάση. Ο μέσος δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,2%.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
12: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
22: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
23: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
24: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
26: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
27: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
28: Σταγόνα.
27: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
25: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
27: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
25: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
29: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
30: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
31: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
32: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
33: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
32: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
33: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
32: και 6977-8093-89.
33: Εστιατόριο Κοχύλι.
32: Από το Κοχύλι
33: στα χείλη.
19: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
7: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
13: Σιγά εσύ, σιγά.
12: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
0: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
13: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
0: Ποσειδώνα, ακούς.
13: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη.
13: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
0: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
13: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
0: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανά 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς. αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Πράγμα μοιάζει πολύ. Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουνε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
3: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
2: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
0: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

το θυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι ζάλι. Πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε ράλι. Στην αρένα νικητής, βρήκα τρόπο πριν μου πεις να ξεφύγω από την κρεπάλη.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου.

0: κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρόν. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιντ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095600
11: και 6977 8093 89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο

0: Ταλικό παγωτό 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 0 34 055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
4: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά. Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
7: και 6976 55 73 49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Η νύχτα
0: Μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Προανήγγειλε αλλαγές του νομικού πλαισίου για ορισμένες θεραπείες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Φραγκουλέικα Ετωλοκαρνανίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φλόκα Αχαΐας. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του που είναι σε εξέλιξη για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στόχος μας είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στο τέλος του μήνα και στις αρχές Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, συμπλήρωσε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή καθορίζεται, ορίζεται από τους καλεσμένους της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, σήμερα σε απόλυτο βαθμό. Μανώλη, πες μας την ιστορία αυτού του τραγουδιού, λοιπόν. Αυτό που λέγατε προηγουμένως με το Θωμαίδη.
1: Είπα ότι με κάλεσε. Καταρχήν, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Και με εσένα, βέβαια, αλλά και με δύο εκλεκτούς που έχω συνεργαστεί επανειλημμένως. Και μακάρι να συνεργαστώ.
0: Κάνε την παρουσίαση, λοιπόν.
1: Ο Κώστας Θωμαίδης. Και οι φίλοι μου από εδώ, Ειρήτη Ανδρεπούλου.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλώς βρήκαμε.
0: Αφορμή λοιπόν για αυτή μας τη συνάντηση είναι το πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Γιατί μεθαύριο ο Δήμος Πετρούπολης έχει πάρει την πρωτοβουλία στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνει, στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, να πλημμυρίσει η Πέτρα. Μακάρι. Με την μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Και βεβαίως θα είναι εκεί ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα, τα υπόγεια ρεύματα. Και με αφορμή λοιπόν αυτή τη συναυλία, μας κάνατε την τιμή να είστε σήμερα εδώ. Πες μας λοιπόν την ιστορία που κουβεντιάζατε με τον Θωμαίδη, την ώρα που ακούγαμε εμείς την πυρόγα, το ερωτικό.
1: Ότι δεν το περίμενα, γιατί είχα ακούσει, κυκλοφορεί στην πιάτσα ένα σπουδαίο τραγούδι, ας πούμε το λέγει Χαρούλα κλπ. Και ένα βράδυ δούλευα στη Διαγώνια στην Πλάκα, μαζί ήταν ο Μούτσος και ο Κυλαϊδόνης μαζί δουλεύουμε. Και έπαιζε πιάνο ο φίλος του Θάνου, πώς τον
2: λέει.
1: Ο Θανάσης Νικόπουλος. Μου λέει ρε Σιμανόλη, μου λέει, θέλει ο Θάνος αύριο να πας στο στούδιο να πεις ένα τραγούδι. Ποιο, την πυρόγα. Δεν την ξέρω. Θα κάτσουμε να την κάνουμε πρόβα. Και κάτσαμε μετά σε Διαγώνιο, θυμάμαι, και κάναμε πρόβα το κομμάτι. Εγώ δεν εκείνες τις μέρες. Ήμουν και λίγο βραχνιαμένος όπως και το είχα κρυώσει. Και για να είμαι συνεπής στο τραγούδι, το νιώθα. Πήγα στο γιατρό και μου έδωσε μια ένεση.
2: Κορτιζόνη.
1: Όχι, δεν είναι μια ένεση. Λοιπόν, και πήγα την άλλη την ημέρα εκεί στο Σιέρα ήταν, Μεσογείο. Θυμάμαι σαν τώρα. Μεσημέρι, 2 η ώρα. Είναι εκεί ο Θάνος. Μπαίνω μέσα. Λέω να το δοκιμάσουμε. Το δοκιμάζουμε. Μέχρι τη μέση το τραγουδάω. Αλλά μπήκα έτσι φουριός από την αρχή. Μου λέει, στοπ, στοπ, λέει Θάνος. Λόγω βλακία είπα. Μου λέει, ξανά το ίδιο πράγμα από την αρχή. Του λέω μια άλλη φορά και είναι αυτό. Λέει, το σημαντικό τραγούδι της καριέρας μου, το είπα πιο λίγο από όλα τα τραγούδια. Αυτό βέβαια δείχνει όμως και την αγάπη που έχει λόγω στο τραγούδι αυτό. Και ο κάθε άνθρωπος, όταν αγαπήσει κάτι, οι δυνάμεις οι οποίες εκτοξεύει εκείνη τη στιγμή είναι.
4: Ναι, αλλά είναι και να σου ταιριάξει, Μανώλη μου. Εσένα ήρθε και κούμποσε έτσι το τραγούδι, ήταν πάνω εντάξει. Σου όλο αυτό.
0: Είπες μια κουβέντα.
2: Σαν όριμο φρούτο ήρθε.
0: Ναι. Είπες μια κουβέντα πριν. Είναι το πιο σημαντικό τραγούδι της καριέρας σου. Αυτό θεωρείς.
1: Πιστεύω. Δηλαδή, σημαντικά τραγούδια είναι κι άλλα. Δηλαδή, και αυτό που ξεκίνησε και η Λευσίνα είπε ένα σημαντικό τραγούδι. Γι' αυτό. Η αρχή που λένε ότι είμαι στο παντός. Αλλά στην πορεία όμως αυτό ήταν. Το επισφράγισμα όλων των προσπαθειών που λένε, κατάλαβες.
0: Είπες, κουβεντιαζότανε δηλαδή αυτό το τραγούδι πριν ακόμα δισκογραφηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κουβούνται στην πιάτα, αν υπάρχει ένα τραγούδι του Μικρούτσικου καινούριο, αλλά δεν δίνει σημασία τώρα. Άμα δεν ακούσεις κάτι, το τι λέει ο καθένας.
0: Ρίτα, πώς συναντήθηκες με τον Θάνο?
4: Συναντήθηκα με τον Θάνο πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή 6 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά στο σήμερα, του 2006, σε μια συναυλία του στην Ηλιούπολη, όπου πήγα για να τον γνωρίσω. Είχα ήδη μιλήσει με τον Γιάννη τον Κούτρα, που γνωριζόμασταν από πιο πριν, και είχαμε μιλήσει και μου είχε πει, έλα το βράδυ, θα του πω, ας πούμε, θα σε γνωρίσω και τα λοιπά. Και έτσι έγινε η πρώτη σύσταση εκείνη το βράδυ και πολλές φορές επιστρέφω σε αυτήν τη βραδιά που σκέφτεσαι καμιά φορά πως λες ότι δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει ένα βράδυ το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή. Ναι. Επίσης το ίδιο βράδυ γνώρισα και τον μπαμπά της Φέδρας, έτσι, τον μπαμπά του παιδιού μου. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να παίζει τύμπανα και θυμάμαι ότι μου άρεσε τόσο πολύ η όλη συναυλία και τα λοιπά και σκεφτόμουν από αυτός ο ντράμερ τι καταπληκτικός που είναι, παίζει φανταστικά. Και λες, κοίτα να δεις, μία ημερομηνία και έρχονται, και έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Αυτό που λες ότι όλα αλλάζουν σε μία στιγμή. Και μετά απλά έγινε, του ζήτησα να με ακούσει κάποια στιγμή και μου έκανε το χατήρι ευτυχώς. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να μου έχει πει, κορίτσι μου, ξέρεις, να το έχει αποφύγει, οτιδήποτε. Όμως με άκουσε και πήγα από το σπίτι του και τα λοιπά, και εκεί ήταν που απλά γύρισε και μου είπε, έτσι όπως καθόταν στο πιάνο, εντάξει κορίτσι μου, θα συνεργαστούμε. Και αυτό ήτανε.
0: Κώστα, έχω την αίσθηση ότι εσύ γεννήθηκες μαζί με τον Κρούτσικο.
3: Εγώ μεγάλωσα. Μεγάλωσα μαζί. Ήμουν 20 χρονών. 20 χρονών. Για μένα υπήρχε ένα τραγούδι που ήταν κλειδί για το πρώτο μου βήμα. Είναι Αύγουστος του 1974. Μιλάμε ένα μήνα μετά το πέσιμο της Χούντας. Και βρέθηκα σε ένα σπίτι όπου ήταν η Μαρία Δημητριάδη και ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος. Ένα σπίτι φοιτητικό. Καθόμασταν κάτω, υπήρχε μια κιθάρα, ξέρεις, της εποχής. Και βλέπω τη Δημητριάδη στο ένα μέτρο. Έτσι και παθαίνω μεγάλο πλάκα. Δηλαδή εκείνο το τρένο φεύγει στις 8, το άκουγα μέσα από παράνομο δίσκο και έκλαιγα.
1: Επιχούντας,
3: ναι. Και με το λέει. Και έχω πάθει την πλάκα μου. Τέλος πάντων, μίλησα. Λένε οι φίλοι μου, πες μας και εσύ. Λέει, τραγουδάς. Παίζω και λίγη κιθάρα. Πες μας ένα τραγούδι. Παίρνω και λέω το γωνιά γωνιά σε καρτερό. Αμολάω λοιπόν τη φωνή στον ουρανό. Δεύτερο τραγούδι δεν είπα. Μου λέει ο Ανδρέας, αύριο το απόγευμα στις 7, Καυκάσου τόσο, στην Άνω Κυψέλη, έλα να σε γνωρίσω στον αδερφό μου. Πηγαίνω την άλλη μέρα με την κιθαρίτσα. Κάνανε πρόβα. Κάνανε πρόβα για μια μπουάτ με τραγούδια του Θοδωράκη. Μιλάμε τώρα, εμπαινώ Σεπτέμβρης του 1974. Και ήτανε η Μαρία Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου, ο Θόδωρος Δημήτριεφ, ο ψάλτης από το Άξιον Εστί. Γιατί παρουσιάζανε και ένα του Μπρέχτ ένα κομμάτι που το τραγουδούσε. Και ήτανε ένα ρετυρέ. Αύγουστος μήνας, ανοιχτές οι πόρτες, έχει βραδιάσει, κάνουν ένα διάλειμμα, πάρ' την κιθάρα, τι θα μας πεις, γωνιά γωνιά σε καρτερό.
4: Την επιτυχία Ναξί, δεν την αλλάζουμε.
3: Παιδιά, έτρεμα, δηλαδή αισθανόμουν, ήμουν ντροπαλός. Κλείνω τα μάτια μου και το χώνω πάλι και όταν έκανα την τελευταία συγχορδία, προτού ανοίξω τα μάτια, προτού δω τις αντιδράσεις τους, προτού γίνει οτιδήποτε, ακούγονται από τα μπαλκόνια έξω χειροκροτήματα και μπράβο. Ανοίγω τα μάτια μου, τους βλέπω, μου λέει ο Θάνος, έλα πάμε έξω. Μπαίνουμε οι δυο μας στο μπαλκόνι. Ο Θάνος λοιπόν, όταν ήταν να σου πει κάτι, έκανε αρκετά δευτερόλεπτα σκεπτόμενος.
4: Είχε παύσεις.
3: Ξεκίνησε με παύση όμως, όχι ολόκληρου. Δεν ξέρω πόσα μέτρα παύση. Μου το λέει, έχω κλείσει το πρόγραμμα. Αλλά, είπε μια ωραία κουβέντα εκεί, θα είσαι μαζί μας. Από εκείνη τη στιγμή, Νίκο μου, μέχρι και τη στιγμή που έφυγε, είναι μέσα μου, είναι εδώ. Χρωστάω ό,τι δεν έμαθα στα οδεία που πήγα. Μου τα μάθω ο Θάνος. Δηλαδή, είναι ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου, αλλά φίλος, και κάποια στιγμή μου φέρθηκε με πατρική αγάπη σε κάποιες δυσκολίες που είχα στη ζωή μου. Του χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη.
1: Ήταν πολύ, ο Θάνος ήταν πολύ δοτικός τύπος. Πολύ. Νομίζω πως πέρα από τις μουσικές του ικανότητες σαν συνθέτης, τα τρόπια του είναι σήμερα τα ακούς και λες είναι σημερινά πράγματα όλα, αλλά σαν άνθρωπος ήταν αξεπέραστος ο Θάνος. Το έλεγα στα παιδιά ότι εμένα μου λείπει καθημερινά, που δεν έκανε και τόσο πολύ παρέα μαζί του.

0: Κώστα, τι είναι η ατονική μουσική πάνω στην οποία δούλεψε ο Κρίσκος?
1: Κοίταξε, είναι από Σέμπερκ και μετά, αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, με το 12ο ήταν ένα κίνημα πειραματικής μουσικής ισχυρό, με την avant-garde και όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο άντεξε αυτό, γιατί μετά τον Λουίτζι Νόνο που ήταν στην avant-garde και λοιπά, δεν είχε μεγάλη απήχηση. Ο Θάνος όμως, επειδή ήταν ανήσυχο πνεύμα, και αυτό φαίνεται και από την ιστορία της εργογραφίας του, δηλαδή θα γράψει από το λόγιο μέχρι το λαϊκό, πέρασε από αυτή την εποχή στα πρώτα του βήματα. Μην ξεχνάμε ότι έκανε με τον Γιάννη Παπαϊωάννου ανώτερα θεωρητικά, που ήταν δωδεκαθογγιστής, δηλαδή διδάχθηκε πολύ, πολύ δυνατά από δάσκαλο πολύ ισχυρό και αυστηρό. Μελέτησε πάρα πολύ Άισλερ, Κουρτ Βάιλ, Ντασάου, τη γερμανική σχολή, και κυρίως από ό,τι κατάλαβα την χρήση των πνευστών, κάτι που φάνηκε και στις ενορχιστρώσεις στα πολιτικά τραγούδια.
0: Είμαστε χαρακτηριστικό δείγμα για αυτά που λες είναι η καντάτα για τη Μακρόνισο.
1: Και η καντάτα για τη Μακρόνισο, που είναι, ναι, η καντάτα για τη Μακρόνισο, όμως θα βρεις και το μπουζούκι με το λαϊκό μέρος, ναι. Θα βρεις και όλη την φρίκη του της Μακρόνισου, την έδωσε μέσα από τέτοιους ήχους. Όλη τη φρίκη. Ήξερε να σκηνοθετεί τη μουσική. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γράψω ένα τέλειο, μια τέλειο έργο και να μην ξέρω να το σκηνοθετήσω, δηλαδή να το παρουσιάσω. Παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Θάνος ήξερε να σκηνοθετεί την ίδια του τη μουσική. Και η σχέση που είχε με τους συνεργάτες του έπαιξε μεγάλο ρόλο. Γιατί όταν έκανε την επιλογή, από τις πρώτες πρόβες καταλάβαινε τι μπορεί να πάρει από τον καθένα και τι μπορεί να δώσει. Και πάντοτε είχε ανοιχτά τα αυτιά του στις παρατηρήσεις των μουσικών.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-35606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Ξανά μανά τα ίδια.
15: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
14: Και για μέσα στο σπίτι?
15: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
17: Τσεκ.
16: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
16: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
17: Και αυτά τσεκ.
16: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
18: Τσεκ.
16: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
19: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
17: Σχολικά, τσεκ.
20: Σχολεία, Μουστάκας.
19: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Μανώλη, μας έλεγες προηγουμένως για αυτή την εμπειρία με το ερωτικό, με την πυρόγα. Ποιος είναι τελικά ο τίτλος, ερωτικό ή πυρόγα?
1: Ερωτικό.
2: Ερωτικό, ερωτικό είναι γραμμικά, απλά έμεινε ερωτικό. Το πυρόγα.
0: Πώς ήταν η συνεργασία με το, με το Μικρούτσικο? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε επιρροή στους γύρω του.
1: Ο Δάνο ήταν, έτσι θα το πω για πρώτη φορά, έτσι τον κόλτο να ακούσει, ήταν από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Πραγματικά, και το λέω έτσι με πλήρη γνώση των λέξεών μου, συνεργάστηκα με κορυφαίους ανθρώπους, με τον Χατζηδάκη, με τον Θοδωράκη, αλλά και με τον Θάνο όμως. Ήτανε, δεν ξέρω, ίσως αργά το κατάλαβα εγώ, σπουδαίος και σαν συνθέτης και σαν άνθρωπος. Σπουδαίο, πραγματικά σπουδαίος. Ήταν αυτό που λέμε στα αγγλικά, δεν είναι γνωστό στον αγγλικό, large άνθρωπος. Έχει σημασία αυτό. Να είσαι τα συναισθήματά σου, τα δίνεις, ας πούμε, και να μην τα τσιγκουνεύεσαι.
0: Έλεγε προηγουμένως που το κουβεντιάζαμε εκτός αέρα η Ρίτα, όταν της είπα ήταν ένας ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Το λέει αυτό ο Μαγιακόφσκι για το Λένιν, όταν πέθανε ο Λένιν. Ήταν ένας ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Ένας γήινος άνθρωπος. Και λέει η Ρίτα. Και έχει δίκιο σε αυτό. Ένας γήινος εξωγήινος, με την έννοια ότι ήταν τόσο διαπεραστικός, φαντάζομαι.
2: Δεν ήταν ένας απλός γήινος που κυκλοφόρουσε ανάμεσά μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καταλυτική η παρουσία του και η επιρροή του στους ανθρώπους γύρω του. Αυτό δεν το συναντάς. Δηλαδή είναι από αυτές τις προσωπικότητες που λες, α, γεννήθηκε ένας τέτοιος, ο οποίος ήρθε και είναι το βότσαλο που πετάγεται μέσα στη λίμνη. Και απλώνουν τα νερά και επηρεάζουν και εσένα και εμένα, ναι, και τον παραδίπλα, ναι, και τον παράλληλο. Αυτό ήταν.
3: Ξέρεις Νίκο, ο Θάνος ήταν μαθηματικό μυαλό. Το μαθηματικό μυαλό είναι λίγο ψυχρό. Με μεγάλο συνέστημα. Πάντρεψε αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένος, ήταν στα πάντα μέχρι τελευταία τελεία. Έπρεπε να είναι όλα έτοιμα. Και από την άλλη ήταν τόσο γενναιόδωρος, μα τόσο καλός με τους συνεργάτες του, με το κοινό, με όλα αυτά. Δηλαδή όταν μιλούσε με ανθρώπους που δεν τους ήξερε, ήταν σαν να γνωριζόντουσαν. Δηλαδή έφευγες μαγεμένος. Είχε μια ακτινοβολία μεγάλη.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
3: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Το έχω ξαναπεί, οι ποιητές δεν είναι προφήτες, απλώς βλέπουν πράγματα κρυμμένα πριν από μας. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το κείμενο που γράφτηκε το 35 και ισχύει 100% το 2018.

0: Τον ακούσαμε το Θάνο Μικρούτσικο να αναφέρεται στο Θύμιο Παπαδόπουλο. Εκεί στο πόντιουμ τη Δευτέρα θα είναι ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο επί χρόνια στενός συνεργάτης, ο αγαπημένος φίλος μουσικός του Μικρούτσικου. Είναι ο ίδιος ο Μικρούτσικος που τον αποκαλούσε το alter ego του επί σκηνής. Κώστα, αυτό που ακούσαμε είναι από την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Ναι, στον Περισσό είναι. Πριν από το 15-16, δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία.
2: 18.
1: Ναι. Έχουμε εδώ το ληξιαρχείο.
2: Το είπε, ρε, το είπε ο Θάνος, το είπε.
1: Α, το είπε. Λέω κι εγώ.
0: Ρίτα, είσαστε πάνω στη σκηνή, εσύ, ο Θύμιος, ο Κώστας. Λείπει ο Μικρούτσικος. Λείπει.
1: Α, καλά.
2: Κοίταξε. Πώς να απαντήσω τώρα σε αυτό. Είναι δυνατόν να μην λείπει? Πώς θα αναπληρωθεί αυτό? Είχε ένα μοναδικό ήχο, ένα μοναδικό τρόπο και ήταν και ο ίδιος αυτό το πλάσμα πάνω στη σκηνή που διεύθυνε και τις πέτρες, ας πούμε. Αυτό που θυμάμαι εγώ είναι η αίσθηση αυτή ήταν πάρα πολύ έντονη τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν δυσβάσταχτο. Ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα που έχει περάσει καιρός, μπορούμε, υποθέτω ότι μιλάω, δηλαδή μπορούμε με έναν τρόπο να ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή και να υπάρχει, να υπερτερεί κάπως η χαρά του μπαίνω να πω τα τραγούδια, να υπηρετήσω το έργο, χωρίς να σε καταπίνει αυτό το...
0: Αυτή η έλλειψη,
2: ας πούμε.
1: Εμένα μου συνέβη το Φλεβάρι πέρυσι, πότε ήταν στο ΣΕΦ.
2: Ναι, η μεγάλη συναυλία. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ήταν δύσκολο. Εκεί τι ήταν? Τα Matrix είχαν το Θάνο. Έγραφαν τους στίχους από κάτω. Ο κόσμος έβλεπε εκεί, έβλεπε εμάς. Αλλά στο Άννα Μικλές, ειλικρινά έκλεισα τα μάτια μου και δάκρυσα. Και όταν ήρθε ο Θύμιος δίπλα μου να παίξει σαξόφωνο, ήταν δακρυσμένος κι αυτός. Μου έλειπε πάρα πολύ. Θέλω να αναφέρω το εξής, το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό. Τελευταίες συναυλίες με τον Καβαδία που κάναμε στο Μέγαρο και στο Ηρώδιο, ο Θάνος ήταν μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Και ήταν πως η κατάστασή του δεν ήταν καλή. Θυμάμαι, πήγαμε στο Μέγαρο και βλέπω μέσα στο καμαρίνι, ήταν καθισμένο σε μια γωνιά. Λέω, πώς θα κάνει παράσταση? Με το που βγήκε στη σκηνή και σηκώθηκε όρθιος ο κόσμος στην έναρξη, με 5-6 λεπτά χειροκρότημα, είχε δακρύσει, κάθισε στο πιάνο και ξαφνικά είδα έναν έφηβο να ανοίγει τα φτερά του, μας πούσαρε εκείνη την ημέρα. Πιστεύω, ήμασταν εγώ ο Χρήστος Κυρίτα, δεν τραγουδήσαμε καλύτερα άλλη φορά. Μας πούσαρε, μας ανέβασε και ευτυχώς αυτό ηχογραφήθηκε. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική στιγμή, γιατί όλοι ξέραμε που βαδίζει.
0: Μανώλη, 1975 έχουμε την πρώτη δισκογραφική δουλειά, αν δεν κάνω λάθος. Τότε δεν είναι, Κώστα, του Μικρούτσικου. Το 75 είναι.
1: Ναι, σε μεγάλο δίσκο.
0: Σε μεγάλο δίσκο. Εσύ το ζεις όλο αυτό, είσαι ήδη παρόν. Έχετε την αίσθηση τότε ότι όπα, εδώ κάτι γίνεται?
3: Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή ο Θάνος έδωσε ένα στίγμα ότι εγώ είμαι ο άλλος από τους άλλους. Διαφέρον. Και πραγματικά, ας πούμε, τα παιδιά τώρα που μιλάνε, και ο Κώστας και η Ρίτα, τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ήταν χρόνια συνεργάτες. Εγώ που είμαι λιγότερος συνεργάτης από τα παιδιά, και εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Πραγματικά μου λείπει. Και το λέω εν πλήρη γνώση των λόγων μου, ας πούμε.
0: Εμείς που είμαστε απ' έξω οι ακροατές, το λέγαμε πριν πάλι με τη Ρίτα, ότι ακούς τραγούδια, και ο Μικρούτσικος ανήκει στην κατηγορία των συνθετών που λες και αυτό δικό του.
3: Ναι, ναι,
0: και εκείνο δικό του. Και τ' άλλο.
3: Ο χρόνος το δικαιώνει πάρα πολύ. Πολύ. Και εκεί φαίνεται και η αξία του δημιουργού.
1: Στον χρόνο. Μεγαλώνει την απουσία του.
3: Ναι.

0: τα νιάτα μας. Real FM.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υπο...
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
12: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρόν. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια.
9: φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ρίτα, στη Θεσσαλονίκη σε αυτό έκανες δεύτερη.
1: Έκανα δεύτερη, αλλά πρόσεξε, όχι πάνω στη σκηνή. Πίσω από τη σκηνή, πίσω από τη σκουίδα.
0: Δεν σε δείχνανε.
1: Κρυμμένη, δεν με δείχνανε. Ντρεπόντουσαν για μένα.
2: Τώρα εγώ, μη πω. Εγώ δεν λέω κουβέντα. Εγώ είμαι καλό παιδί.
1: Ντρεπόντουσαν και με κρύβανε, ναι.
2: Αυτοί ντρεπόντουσαν και σε κρύβανε.
0: Τη Δευτέρα, λοιπόν, στις 14 του μήνα, σε 9 η ώρα, ο Δήμος της Πετρούπολης παρουσιάζει στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας τη συναυλία Πάντα Γελαστή και Γελασμένη. Θα είναι και ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τη Δευτέρα η μουσική και τα τραγούδια του Μικρούτσικου, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, θα ακουστούν στο Θέατρο Πέτρας μέσα από τις φωνές αυτών των σπουδαίων ερμηνευτών. Οι τρεις εκ των οποίων είναι σήμερα εδώ μαζί μας, ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης. Τα τραγούδια του Κώστα έχουν μια ολότητα του Μικρούτσικου. Λάμπουν στα τραγούδια του Μικρούτσικου, νομίζω, περισσότερο από κάθε άλλον. Και ίσως αυτό είναι βαριά κουβέντα για τη χώρα του Θοδωράκη, για τη χώρα του Χατζηδάκη, του Μαρκόπουλου. Αλλά έχω την αίσθηση ότι λάμπουν ευρήματα ποίησης και μουσικής με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
3: Είναι η ιδιαιτερότητα του κάθε συνθέτη. Δηλαδή το αντίστοιχο θα το βρεις και στο Θεοδωράκη, στην ποίηση, στο Μαρκόπουλο που είπες, στο Χατζηδάκη. Ο Θάνος, όλη αυτή η σκέψη που είπαμε προηγουμένως, η μαθηματική σκέψη που παντρεύτηκε το συναίσθημα, έτσι ήταν στο στούντιο ή έτσι ήταν στις συναυλίες και πούσαρε τόσο πολύ τα τραγούδια του, είτε τα τραγουδούσε ο ίδιος και κυρίως όταν τα τραγουδούσαν άλλοι, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, που δεν είχες περιθώρια να πατήσεις στο πάλκο, έπρεπε να ύπτασαι, να είσαι ψηλά, να πετάς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για έναν ερμηνευτή, να έχει εκείνο το σπρόξιμο που να μπορέσει να απογειωθεί. Ξέρεις, δεν είναι κάθε συναυλία ίδια, δεν είναι κάθε μέρα ίδια, και όμως ένα τσακ να γίνει κάτι μπορεί να απογειωθεί ο οποιοσδήποτε.
0: Βλέπω το Μητσιά να συγκατανεύει αυτά που λες. Το έχει ζήσει αυτό που λέει.
3: Ο Μανώλης έχει ζήσει και με τόσους μεγάλους συνθέτες.
4: Έτσι είναι. Δηλαδή, ο Θάνος ήταν σε μια συναυλία πάντα ο απαραίτητος. Χωρίς το Θάνο η συναυλία δεν είχε αυτό που περιμένει ο κόσμος. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ. Δεν έτσι ένιωθα. Η παρουσία του ήταν καταλυτική στον τραγουδιστή εκείνη την ώρα. Σαν έβαζε στα ουράνια ο Θάνος. Και κουραζόταν να ήσουν και άλλα στενοχώρια να είχες. Με το Θάνο γινώσαμε μια χαρά.
1: Και αυτό που έχει σημασία, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή, αυτό που διαφοροποιεί τον Θάνο από τους τεράστιους, τους υπόλοιπους, είναι ότι με έναν τρόπο ο Θάνος κατάφερνε η σύνθεσή του να κάνει το τραγούδι να είναι διαχρονικό, με την έννοια του ότι δεν το ακούς και καταλαβαίνεις μία ημερομηνία. Δηλαδή δεν είναι, πώς να σου πω, το φανταστικό της δικαιοσύνης ηλιανοητέ, που όμως σε παραπέμπει σε μία εποχή που συνέβη αυτό και εκείνο και το άλλο, είτε την έζησες είτε την έζησες, και είχε μία συλλογική μνήμη που κουβαλάει και τα λοιπά. Όταν ακούς το Καραντί, δεν σε παραπέμπει σε μία εποχή. Είναι και σήμερα. Αυτό ήταν το φοβερό που για μένα είναι αυτό το μαγικό που είχε. Τα τραγούδια του είναι και σημερινά. Δηλαδή θα μπορούσε αυτή η μουσική να έχει γραφτεί και σήμερα.
3: Και είναι και κάτι άλλο που βοήθησε σε αυτό. Ο Θάνος ποτέ δεν σταματούσε να δουλεύει το κάθε τραγούδι. Στη κάθε συναυλία το παρουσίαζε και διαφορετικά. Και φωτεινό παράδειγμα είναι όλη η δουλειά του Καβαδία. Αν ακούσεις το Σταυρό του Νότου και τις επόμενες εκδόσεις, τα τραγούδια όλα αυτά που τα υπηρέτησαν αξιολογότατοι καλλιτέχνες, βλέπεις οι ενορχιστρώσεις, βλέπεις τον ενθουσιασμό να ανεβαίνει ακούγοντας. Έτσι αυτό λοιπόν περνάει και σε νεότερες γενιές, το άκουσμα, έτσι. Και νομίζω πως ήταν ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Εγώ που ακούω από το αρχείο του πολλά έτσι ιδιαίτερα, που όταν έφτιαχνε ένα τραγούδι, το πήγαινε αλλού, έβριζε τον εαυτό του, το σβήνε, το έκανε, όλα τα είχε στο μικρόφωνο, τα ακούω και πεθαίνω στα γέλια, για να καταλήξει ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδίσαμε όλοι τελικά.
1: Έλεγε ο Ελευθερίου ότι ο Θεοδωράκης, ας πούμε, ότι του έδινε στο στίχο και καθόταν στο πιάνο και με μια πηγαία θεϊκή ορμή είχε το τραγούδι έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά. Έφευγε. Είχε περάσει από μέσα του και είχε βγει. Ενώ έλεγε ότι ο Θάνος βασάνιζε τις λέξεις, τους ρυθμούς, τις νότες να βρει ακριβώς μέχρι να του κουμπώσει αυτό που ήθελε με βάση το στίχο και το ρυθμό για να βγάλει αυτό που θέλει.
0: Είναι χαρακτηριστικό.
4: Για μένα είναι μεγάλος ο Θάνος, γιατί μας σύζησε ποιητές. Αυτό είναι. Ανακαλύψαμε τον Καβαδία, τον Αλκαίο. Λοιπόν, εκεί είναι τη μεγαλοσύνη του μεγάλου συνθέτη. Δεν είναι ότι πήρε ένα στίχο και έκανε ένα λαϊκό τραγούδι επιτυχία. Πολλοί το κάνουν αυτό. Πάρα πολύ. Έργο ολόκληρο, ας πούμε. Ένα ποιητή να σας γνωρίσει. Ο Θάνος όπως ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης. Αυτό είναι.
0: Είναι στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας που κάνουμε τώρα. Η Ρόζα είναι ένα τέτοιο τραγούδι, Κώστα. Δηλαδή είναι αχρονικό τραγούδι.
3: Ασφαλώς.
0: Καλά, εδώ είναι και ο στίχος, βέβαια.
3: Είναι και να έχει. Η στίχη και κυρίως ο στίχος. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, έτσι.
4: Αυτό είναι το πίτι.
3: Λοιπόν. Είναι ένα τραγούδι που είναι σφραγίδα από την ημέρα που γεννήθηκε.
0: Και γεννήθηκε πολύ νωρίτερα από ότι δισκογραφήθηκε, από όσο μπορώ
3: να ξέρω. Ναι, ήταν στα σιρτάρια. Εγώ το άκουσα τελειωμένο και εντάξει, ήταν τότε που είχα δει τον Αλκαίο στο Βερολίνο που ήταν και λίγο καιρό μετά όταν βγήκε ο δίσκος μου λέει ο Θάνος στην παρουσίαση, πήγαινε, άνοιξε τον δίσκο και δε σε παρακαλώ τι γράφει κατά από τη Ρόζα. Και εκεί δάκρυσα, βέβαια, γιατί το είχε αφιερωμένο ο Αλκαίος σε μένα. Μνήμη, ναι. Βερολίνου. Ναι. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Ναι. Αλλά ναι, η Ρόζα είναι ένα ζεϊμπέκικο που το χορεύει ο καθένας και πολλές φορές δεν ξέρει να μεταφράσει τους στίχους. Ποια είναι η Ρόζα, δεν ξέρει.

0: Λοιπόν, να πούμε για τη Δευτέρα. Τι περιμένουμε, παιδιά, στο θέατρο Πέτρας? Μικρούτσικο, προφανώς. Να ξαναπώ ότι θα είναι εκεί, εκτός από εσάς τους τρεις, θα είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα σπουδαίο κορίτσι.
1: Είναι τα πρώτα βήματα είναι εκπληκτικά, παιδιά, ας πούμε, που ξεκινάνε τώρα και τα λοιπά να λένε τα τραγούδια. Είναι έκπληξη και για μένα όταν τα ακούω, ξέρεις, λέω, κοίτα τι ωραία.
2: Περιμένουμε να δει κόσμος να θέλει να τιμήσει το Θάνο. Θα δείξουν αν πραγματικά θα ακούσαν το Θάνο τη Δευτέρα, τους περιμένουμε. Εκεί να ακούσουν τα τραγούδια, τα υπέροχα τραγούδια, τα καταπληκτικά τραγούδια του Θάνο.
3: Μην ξεχνάς ότι τα τραγούδια μας ενώνουν.
2: Έτσι,
3: και ο Θάνος αυτό έκανε. Όταν σε κάθε του συναυλία, μα δεν υπήρχε ούτε μία συναυλία που να μην έκανε το κοινό να είναι όλοι μαζί σαν να ήταν πάνω στη σκηνή.
2: Ήταν ο μόνος συνθέτης που διεύθυνε το κοινό.
3: Ακριβώς. Το κοινό, γίνεσαι συμμέτοχος, είσαι από κάτω, ακούς, βλέπεις και γίνεσαι συμμέτοχος. Νιώθεις ότι είσαι εκεί μαζί και δεν υπάρχει αυτό το γυαλί. Ή από πάνω και ή από κάτω.
0: Μα δική του κουβέντα δεν είναι αυτό που έλεγε? Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους.
3: Ακριβώς, λίγο είναι αυτό. Και στις μέρες μας ειδικά.
0: Ο Θήμιος έχει την...
3: Ο Θήμιος έχει την...
0: Την επιστασία.
3: Πάντα.
2: Ναι, πάντα.
3: Πάντα. Ο μαέστρος.
0: 9 η ώρα λοιπόν, Δευτέρα, μεθαύριο, 14 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, ο Δήμος Πετρούπολης, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πέτρας. Πάντα γελαστή και γελασμένη η συναυλία, το πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, υπόγεια ρεύματα. 9 η ώρα θα ξεκινήσει η παράσταση, 9 η ώρα να είστε εκεί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της

0: Ελλάδας.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
5: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
5: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
5: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
5: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: ο Σταυρός είναι πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις, Κώστα.
1: Εκεί λένε. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί. Είναι ότι είναι διαχρονική όλη αυτή η δουλειά και περνάει από γενιά σε γενιά. Και δεν είναι τυχαίο περνάει σε γενιά, από γενιά σε γενιά. Είναι η ποίηση του Καβαδία που απευθύνεται στον άνθρωπο κάθε ηλικίας και ειδικά για τους νέους. Και είναι και η δυνότητα του Θάνου να ανανεώνει το κάθε τραγούδι με νέες ενορχιστρώσεις και με υπέροχους αυτοσχεδιασμούς.
0: Λοιπόν, έλεγα να το αποφύγω αυτό, αλλά μετά σκέφτηκα και γιατί να το αποφύγω. Έχω και τον αγαπημένο μου το Μανώλη εδώ. Θα το πιάσω αλλιώς. Τα τραγούδια προφανώς έχουν δημιουργούς. Ιδιοκτήτες έχουν. Έρχομαι στο θέμα λοιπόν τώρα. Ναι. Τι έγινε με το, σε αυτή τη συναυλία, την εκπληκτική συναυλία, γιατί την είχαμε κουβεντιάσει εδώ και με την Αγαθή, τη Δημητρούκα, ναι, και μαζί σου, αυτό το εκπληκτικό αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο. Τι ακριβώς δημιουργήθηκε με, το, με τον κληρονόμο
2: δεν του. Δεν ξέρω κάτι, μια απογορευτική εμφάνισή μας όσον αφορά τον Γκάτσο. Αλλά εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί αν ζούσε ο Μάνος, η σχέση Γκάτσο και Μάνο ήταν παραπάνω από αδελφική σχέση. Δηλαδή δεν σχεδόνιζε γίνεται μόνο για τον άλλον, τίποτα άλλο.
0: Δεν θα λέγε... Μιας και το λες αυτό, θυμάμαι, στα γενέθλια του Γκάτσου ήταν. Όταν ο Χατζηδάκης είχε βγει στις σπάνιες αυτές εμφανίσεις που έκανε και είχε πει ότι ο Γκάτσος είναι ο λόγος στα τραγούδια μου, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο λόγος που γράφω τραγούδια.
2: Πραγματικά, έλεγε ο Χατζηδάκης. Πραγματικά, δηλαδή, υπήρχε μία σχέση δύο ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Λες και ο ένας γεννήθηκε για τον άλλον. Έμεινε έκπληκτος. Για αυτή την απαγόρευση. Για οποιαδήποτε άλλη απαγόρευση δεν με νοιάζει. Δεν θα έλεγα ότι είχε δίκιο ή άδικο. Αλλά για τη σχέση Γκάτσου Χατζηδάκη είναι κάτι το πρωτοφανές στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή η σχέση, ας πούμε.
0: Τη λύση την έδωσε ο κόσμος από κάτω.
2: Ο κόσμος ήταν κάτι τρομερό. Όπου εμφανίστηκα, δηλαδή, εγώ ήταν αρχή. Το φωνιά που τρελάθηκα.
0: Μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι που γράφτηκε για σένα, έτσι.
2: Ακριβώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν επιμένω σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σχολιάσω ή να χωριέμαι. Και εντάξει.
3: Δεν πειράζει. Καλό να σχολιάζουμε και όλοι οι υπόλοιποι και να παίρνουμε θέση, γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται κάπως να μην το προσπερνάμε και να το δείχνουμε όλοι με το δάχτυλο και να λέμε, παιδιά, αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό είναι ασέβεια, αυτό είναι, δεν ξέρω, πρωτοφανές, ας πούμε, πρωτοφανές.
1: Μην ξεχνάμε ότι όταν είμαστε κάτω από το πάλκο είμαστε και εμείς κοινό και η σκέψη είναι με το κοινό. Δηλαδή νομίζω πως οι δημιουργοί δεν είναι απλά δύο. Είναι και ο ερμηνευτής.
3: Βέβαια είναι και ο ερμηνευτής.
1: Αναδημιουργεί ή δίνει, αν θέλεις, ψυχή σε όλο το οικοδόμημα ενός τραγουδιού.
3: Εννοείται. Και μπορεί να το πάει τελείως αλλού τώρα.
2: Θα σου πω ένα απλό πράγμα, το ότι σχέση Χατζηδάκη Γκάτσο. Όταν πέθανε ο Γκάτσος, ο Μάνος είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Σχεδόν έκλαιγε. Και θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο σπίτι, δηλαδή, όταν γύρισα από την κηδεία, λέει, ψάξτε να βρείτε έναν χώρο να ταφώ σαν τον Γκάτσο. Και ψάχναμε σε όλη την Αττική να βρούμε χώρο επί 1,5 χρόνο. Λες και ξέρουμε τα παιδιά. Και δεν θα έφυγε τυχαία στο κοραπί. Γι' αυτό πήγε εκεί πέρα να είναι μόνο στο όπως ο Γκάτσο που το θα έφυγε το χωριό. Αυτή η σχέση υπήρχε, κατάλαβε.
0: Τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε, δηλαδή όταν θα γίνεται συναυλία αφιέρωμα στον Γκάτσο.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ενώς γιατί ο κόσμος έδωσε εκείνο τη λύση.
0: Έδωσε ο κόσμος τη λύση, ναι. Είναι αυτό που έλεγα, δεν ξέρω, Κώστα, θέλω να σε ακούσω. Έχει δημιουργούς το τραγούδι. Το κάθε τι έχει δημιουργό. Αλλά όταν μιλάμε για την τέχνη, όταν μιλάμε για τον πολιτισμό, ιδιοκτήτες έχει.
1: Το τραγούδι όταν φεύγει από τους δημιουργούς γίνεται κτήμα του κόσμου. Ή το αποδέχεται ή το απορρίπτει. Έτσι. Όταν το αποδέχεται, είναι μέρος της συλλογικής μνήμης.
3: Και επίσης όταν το μοιράζεσαι, όταν επιλέγεις να το μοιραστείς, αποδέχεσαι, έχει αυτή τη συνέπεια. Ακριβώς. Το τραγούδι σου θα φτάσει όπου είναι να φτάσει. Δεν μπορείς να το βγάλεις εκεί έξω, να το μοιραστείς και να πεις «Α, αυτό θα το ακούτε εσείς μόνο, εσείς ναι, δεν μπορείτε ναι, να το ακούτε. Εσύ μπορεί να το τραγουδείς, εσύ δεν μπορείς». Δηλαδή, μπορείς να έχεις την επιλογή του ποιος θα το πει και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να τσεκάρεις παντού και πάντα τι συμβαίνει και ποιος τραγουδάει το τραγούδι
0: και
3: σου.
0: Και προφανώς όταν κάποιος άνθρωπος πηγαίνει σε μια παράσταση που είναι αφιέρωμα στον Γκάτσο, προφανώς περιμένει να ακούσει τον Γκάτσο και το Χατζηδάκι.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Αυτό δεν.
3: Και όταν πάει να ακούσει Μανώλη Μητσιά, θα πάει και θα περιμένει να ακούσει και τον Γιάννη το Φωνιά. Δηλαδή δεν μπορείς να ακούσει τον Γιάννη το Φωνιά με άλλη, με άλλη φωνή.
2: Αποφύγω, ό,τι και να γίνει. Για τον Γιάννη το Φωνιά ή την Πυρόγα δεν αποφεύγεται με τίποτε. Γιατί έχω ένα ελάττωμα, λέω στον κόσμο. Τι θέλω να σας πω. Πρώτα-πρώτα η Πυρόγα, ο Γιάννης ο Φωνιάς.
3: Αυτά είναι.
2: Στάνταρ, ας πούμε.
1: Μπορεί και άλλα είναι. Και πολλά. Και
2: πολλά, εντάξει.
3: Αυτά είναι σίγουρα
2: αυτά ξεκινάμε.
1: Τα σιγουράκια.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μαζί μας προχώρα. Και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τη Δευτέρα μεθαύριο στο Θέατρο Πέτρας τα τραγούδια του Μικρούτσικου θα μας ενώσουν, θα μας συγκινήσουν, θα μας θυμίσουν πως συνεχίζουν να φωτίζουν αγώνες, όνειρα, πληγές και την υπόσχεση ότι θα έρθουν μέρες, όπως έλεγε, και ότι το πιο όμορφο απ' όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα. Θα έχουμε προφανώς δείγμα όλης της δουλειάς, έτσι, του Μικρούτσικου τη Δευτέρα στο
1: Πέτρα. Ασφαλώς.
2: Τα περισσότερα.
1: Κοίταξε, μέσα στο χρονικό διάστημα 2-2,5 ώρες, δεν είναι, Ρίτα?
3: Δεν θα είναι, κάπου εκεί, πες δύο, ναι, και κάτι.
1: Θα είναι γύρω στα 30-32 τραγούδια εκεί γύρω. Ναι, είναι δείγματα από πολλούς τομείς του τραγουδιού. Και βέβαια είναι...
3: Και όλα τα εμβληματικά.
1: Εμβληματικά, δηλαδή, τα πιο πολλά είναι εμβληματικά τα τραγούδια. Το καλό είναι ότι... Βλέπεις και τον κόσμο να βοηθάει.
2: Βέβαια.
1: Σε ένα ρεφρέν.
0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Τα καλά ρεφρέν πάντοτε μας ενώνουν.
2: Πάντα.
1: Το ραντεβού μας με τα τραγούδια είναι σε ένα ρεφρέν. Από εκεί σιγοψιθυρίζουμε και μας βγαίνει. Λοιπόν, έχουμε τέτοια ρεφρέν.
2: Πολλά.
0: Ρίτα, μου έλεγες αύριο εσύ είσαι και στο Λαμπέτι, ε?
3: Ναι, ναι.
0: Για πες.
3: Εγώ λοιπόν το Σάββατο ξαναπαρουσιάζω την παράσταση που λέγεται «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια παράσταση που έχω φτιάξει και έχει ξεκινήσει την πορεία της από τον περσινό, από τον Μάρτιο. Και όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο, έχει να κάνει με τη γυναίκα και τους ρόλους της γυναίκας, αλλά και τη σχέση των δύο φίλων. Οπότε δεν απευθύνεται σε γυναίκες, γι' αυτό το εξηγώ έτσι. Απευθύνεται στους πάντες. Και φιλοδοξεί να βάλει ερωτήματα, μάλλον να βάλει ερωτηματικό σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε στον εγκέφαλό μας, σαν να είναι, πώς να σου πω, ότι έτσι είναι τα πράγματα και έτσι πορευόμαστε και αυτή είναι η ρόλη, αυτές είναι οι σχέσεις, έτσι προχωράει ο κόσμος. Να βάλουμε κάποια ερωτηματικά για το αν πρέπει να προχωράει έτσι ο κόσμος.
0: Λαμπέτη, αύριο λοιπόν, τι ώρα?
3: Στις 8.30.
0: Να δώσουμε και την είδηση ότι Σταυρός του Νότου έρχεται.
3: Μετά, ναι, από 1η Νοεμβρίου, τις Κυριακές, μέχρι 3 Γενάρη θα είμαστε στο Σταυρό του Νότου.
0: Μανώλη, φέτος κάνατε μια εκπληκτική περιοδία.
2: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ επιτυχία, πραγματικά. Ελπίζω το χειμώνα κάπου να... Έχουμε διάφορες προτάσεις.
0: Το σχήμα εδώ, Αντωνοπούλου, Μητσιάς, Θωμαϊδής, πώς το βλέπεις?
2: Αλλά βλέπουν εκκλεισμένοι εδώ πέρα.
3: Εκκλεισμένοι.
1: Εδώ η αδερφή Κατσάμπα.
2: Εδώ και τα
0: πράγματα.
2: Με χαρά μεγάλη, εγώ και με το γιο.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Έχουμε παρουσιάσει δύο φορές ένα αφιέρωμα στο Θάνο, ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος, εγώ και ο Γιάννης ο Λουπάκης, ένα νέο παιδί συνεργάτης μας. Με πολλά του τραγούδια, μελοποιημένη ποίηση και όχι. Μάλιστα η πρώτη φορά που το κάναμε ήταν εξαιρετική, γιατί ήταν ο χώρος εξαιρετικός πρώτα απ' όλα. Ήταν στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, μέσα, σχεδόν χωρίς μικρόφωνο να τραγουδάμε. Αυτό σκοπεύουμε να το προχωρήσουμε.
0: Μπράβο. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, το πόσο σας αγαπάμε το ξέρετε, το πόσο μεγάλη χαρά και τιμή μας δώσατε που ήσασταν εδώ επίσης το ξέρετε.
1: Αμοιβαίο Νίκο μου.
0: Τη Δευτέρα,
2: χρόνια, λοιπόν.
0: 9 η ώρα, εμείς θα καθυστερήσουμε λίγο γιατί έχουμε εκπομπή μέχρι τις 9, αλλά 9 και 4 το θα
1: έχουμε. Εγώ που θα τραγουδάω και θα η εκπομπή μου θα ακούγεται.
0: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Κύριε,
0: να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
4: Κάθε τόσο, μας έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνη γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και τυφλοκάτες. Μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα σλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα αλάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και γυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο γέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, Όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δρασκελώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε στους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις βαλωταποθήκες του Μεσολογιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άλλαλη, δεν ξέρεις πια, σαν να ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
7: το κοριτσάκι του,
6: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
7: και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 69 78 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Οικοτομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο e-cool.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62153.
4: See you at Corner.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3. Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές.

0: Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: κόσμος. FM στους
1: 102. Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.

0: Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.